0: στον κόσμο είναι τρεις.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Ακούτε
1: Κόσμος. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι
1: μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Αλφόνς Μουζόν. Έχει φύγει από τη ζωή του 2016. Ένας Αμερικανός ντράμερ, συνθέτης, παραγωγός, ενίοτε και ηθοποιός. Το 1988 κυκλοφόρησε το Early Spring, το άλμπουμ, στο οποίο υπήρχε αυτό το τραγούδι Alone in Paris. Ακούστηκε πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα, κυρίως τη δεκαετία του 90. Είχα την αίσθηση, τώρα που το σκεφτόμουν, ότι τότε στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν ξεκίνησαν και τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, ακούγονταν έτσι πολλές, πολύ περισσότερο διαφορετικές μουσικές από ότι σήμερα το 2026, που είναι λίγο πιο στοχευμένα τα πράγματα στα ραδιόφωνα, εκτός βέβαια από το κόσμο που μπορείτε να ακούσετε τα πάντα. Καλημέρα, αυτό ήθελα να πω για την αρχή. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6, είναι 5η, είναι 16 Ιουλίου και εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο.

Αυτή είναι η Helen Reddy από το 1974, τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία, Angie Baby. Πάμε να δούμε σήμερα Πέμπτη τι λέει ο καιρός. Λέει ότι θα είναι ζεστός, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις αυτές θα αυξηθούν. Υπάρχει πιθανότητα βροχής ή μεμονωμένης καταιγίδας σε ορισμένα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία σήμερα μέχρι 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 37 και τοπικά 38, στη Θεσσαλία μέχρι 39 βαθμούς, Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς και στην Κρήτη θα πάει μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Λίγο πιο αναλυτικά να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές διαβάζω ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά, ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στο νομό Αττικής και εδώ ηλιοφάνεια, δεν αναμένονται βροχές ούτε καταιγίδες, λίγες νεφώσεις ίσως, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς, αρκετή ζέστη θα έχουμε σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 26 βαθμούς και θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες μέρες. Έρχεται, εντάξει, δεν το λέω μην καύσωνα γιατί δεν θα φτάσει τους 40, ίσως να τους αγγίξει αύριο Παρασκευή μέχρι 37 και το Σαββατοκύριακο μέχρι 39 βαθμούς. Και να πάμε γρήγορα και στο ημερολόγιο της ημέρας, έτσι έχουμε κάποια πραγματάκια. Σαν σήμερα 1984, φαντάζομαι σήμερα θα ακούσετε περισσότερα και από τον Προκόπη Δούκα, μια και είναι η αγαπημένη του τραγουδίστρια. Μου έλεγε τις προάλλες ότι θα πλήρωνε αρκετά λεφτά σε εισιτήριο για να τη δει να τραγουδάει. Βέβαια έχει αποσυρθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σαν σήμερα το 1984 η Σαντέ κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ της, το Diamond Life.

σήμερα που λέτε το 1661 βγαίνει το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη. Τυπώνεται από την τράπεζα της Στοκχόλμης. Και σαν σήμερα το 1926 η πρώτη έγχρωμη υποβρύχια φωτογραφία, φοβερό για την εποχή, δημοσιεύεται στο περιοδικό National Geographic. Και ήταν σαν σήμερα 16 Ιουλίου του 1935 που εμφανίζεται και το πρώτο παρκόμετρο στον κόσμο. Τοποθετήθηκε στο Oklahoma City. Εφευρέθηκε από έναν κύριο ονόματι Carl McGee για να λύσει, λέει, το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της πόλης και κόστιζε τότε 5 cents την ώρα. Έφερε βέβαια μια επανάσταση στη στάθμευση των πόλεων. Το εμπνευστήκαν γιατί οι εργαζόμενοι στο κέντρο της πόλης έπιαναν τις θέσεις στάθμευσης για όλη την ημέρα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος να έρχονται οι καταναλωτές, αυτοί που θα θέλαν να κατέβουν στην πόλη για να αγοράσουν κάτι και να ξαναφύγουν. Και σαν σήμερα οι Beatles μπαίνουν στα BBC Studios του Λονδίνου για να συμμετέχουν σε μια εκπομπή που λεγόταν Pop Goes the Beatles και εκεί ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς, το όνειρά μου, με αγγλικό στίχο, το Honeymoon Song.

0: Αυτή λοιπόν είναι οι Beatles από την εκπομπή του BBC 1963. Αν και η ηχογράφηση έγινε το 1963, αξίζει να πούμε το τραγούδι του «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Το κομμάτι είχε μείνει στα αρχεία για δεκαετίες, κυκλοφόρησε επίσημα το 1994 σε μια συλλογή που είχε βγει τότε με τίτλο «Live at the BBC». Ετοιμαζόμαστε για ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ακούτε Κόσμος. Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

στο ημερολόγιο της ημέρας, εκτός από τα παρκόμετρα που λέγαμε πριν που εμφανιστήκαν σαν σήμερα, σαν σήμερα εμφανίστηκε το αλκοτέστ. Το 1954 η αστυνομία, λέει, της Νέας Υόρκης ξεκινά τη χρήση του μέτρου του αλκοτέστ σε ολόκληρη την πόλη με αυτή την ειδική συσκευή. Είναι μια νέα πρωτοποριακή συσκευή. Μέχρι τότε, λέει, λέω εντάξει, μέχρι τότε δεν μπορεί, κάπως θα ελέγχανε τους οδηγούς. Μέχρι τότε λοιπόν οι έλεγχοι γινόντουσαν με το εξαιρετικό δύσκριστο, λέει, σύστημα που λεγόταν Drangometer. Δεν ήταν ένα μικρό έτσι κουτάκι, ήταν ένα ολόκληρο κινητό εργαστήριο χημίας. Ήταν μια συσκευή μεγάλη, βαρύ, ξύλινο κουτί με γυάλινους σωλήνες, χημικά, υγρά, καλώδια κτλ. Ο οδηγός μέχρι τότε έπρεπε πρώτα να φυσήξει και να φουσκώσει ένα μεγάλο λαστιχένιο μπαλόνι. Στη συνέχεια ο αστυνομικός έπρεπε να συνδέσει το μπαλόνι με τη συσκευή ώστε ο αέρας να περάσει μέσα από τα χημικά και το μηχάνημα. Γινόντουσαν διάφορες διεργασίες. Το μηχάνημα δεν έβγαζε ένα ξεκάθαρο ψηφιακό αριθμό. Το χημικό υγρό άλλαζε χρώμα, από μοβ γινόταν άχρωμο ή άλλαζε απόχρωση, και ο αστυνομικός έπρεπε να εκτιμήσει με το μάτι την ένταση του χρώματος και στη συνέχεια να λύσει μια μαθηματική εξίσωση στο χαρτί για να υπολογίσει το ποσοστό αλκοτέστ στον οδηγό. Όλα αυτά άλλαξαν λοιπόν σαν σήμερα 16 Ιουλίου του 1954, όταν βγήκε αυτή η μικρή συσκευή που κάνει το αλκοτέστ και μπορούσαν έτσι να κάνουν τη δουλειά τους οι τροχονόμοι πολύ πιο γρήγορα και χωρίς, και πηγαίνοντας στα δικαστήρια, ήξερε, πηγαίνανε μέχρι τότε στα δικαστήρια, λέγανε όχι, δεν το είδε καλά ο αστυνομικός, δεν ήταν έτσι, απόχρωση ήταν διαφορετική. Τώρα ήταν λίγο τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Και σαν σήμερα το 1981 φεύγει από τη ζωή ένας Αμερικανός τραγουδοποιός σε ηλικία μόλις 38 ετών, ο Χάρι Τσάπιν, μετά από ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα. Ήταν σπουδαίος τραγουδιστής της folk rock, αφοσιωμένος ακτιβιστής. Είναι παγκοσμίως γνωστός για τα story songs, δηλαδή τα τραγούδια του που αφηγούντουσαν ολόκληρες ιστορίες καθημερινών ανθρώπων. Μία από αυτές τις ιστορίες αφηγείται σε αυτό εδώ, τεράστια επιτυχία του, το Cats in the Cradle. Για ακούστε.

0: was just like
1: me. My boy was just like me. Δεν ξέρω αν μπορέσετε να καταλάβετε λίγο τα λόγια. Είναι πράγματι μια συγκινητική ιστορία που αφηγεί το Χάρι Τσάπλιν σε αυτό εδώ το τραγούδι. Είναι ένας πατέρας που ήταν απασχολισμένος με τη δουλειά του. Του λέγε ο γιος του, έλα να παίξουμε. Του λέγε, έχω δουλειά τώρα, σε λίγο, θα έρθω σε λίγο. Και όταν μεγάλωσε ο γιος, έγινε το ίδιο, αν θέλετε, αδιάφορος όπως ο πατέρας του. Του έδωσε και αυτός ο γιος, όταν του είπε, μπαμπάς, έλα να με δεις λίγο στο σπίτι, ότι εντάξει, θα συναντηθούμε στο μέλλον. Έτσι, μια αόριστη απάντηση. Πραγματικά συγκινητικό τραγούδι. Ώρα να πάμε και για ένα Cosmos Classic.
2: Cosmos.
1: Και να επανέλθουμε.
2: Classic.

0: me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Στα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω και δεν το ξέρα ότι το 1983 ο Dave Brubeck με το κουαρτέτο του παρακαλώ εμφανίζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και μάλιστα διαβάζω ότι στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί δύο φορές, η πρώτη ήταν το καλοκαίρι του 83 στο Ηράκλειο της Κρήτης σαν σήμερα και η δεύτερη το 96 στο θέατρο του Λυκαβητού στην Αθήνα. Έχει φύγει βέβαια τη ζωή από το 2012. Ευκαιρία να ακούσουμε αυτή εδώ την καταπληκτική εκτέλεση με την Carmen McRae στο Take 5.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να σας πω λίγο για τις δωρεάν εκδηλώσεις σήμερα από τον Δήμο Αθηναίων. Έχουμε στις 9 στο Άλσος Προμπονά, στο γήπεδο του μπάσκετ, το Δημήτρη Δημόπουλο σε ένα stand-up comedy. 9 η ώρα λοιπόν, Άλσος Προμπονά. Και επίσης σήμερα στην πλατεία Δουρούτη, επίσης στις 9, μια συναυλία με το συγκρότημα Dalka Dance. Έναντι της πλατείας Αυδή, διαβάζω. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις για σήμερα, είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη είσοδο και είναι στις 9 η ώρα και οι 2. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα από ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα το 2023 φεύγει από τη ζωή Jane Birkin σε ηλικία 76 ετών στο Παρίσι. Την ξέρουμε και από αυτό το περίφημο «Je t'aime, un opli» με τον Serge Gainsbourg, το μόνο γαλλόφωνο τραγούδι που είχε φτάσει στην κορυφή των τσάρτ του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ξέρουμε και από την Τζάτα Ερμές που έχει εμπνευστεί και λέγεται Birkin. Και με Jane Birkin θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. ¡Azúcar!

ξεκίνημα δεύτερης ώρας με μια εμπνευσμένη, θα έλεγα, διασκευή του Guantanamera από το Wyclef Jean. Στα φωνητικά ακούγεται και η Lauryn Hill αλλά και η Celia Cruz, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2003. Αυτή η θρηλυκή Κουβανοαμερικανίδα γεννήθηκε στην Κούβα αλλά πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1960. Έχει μείνει στην ιστορία ως η βασίλισσα της Σάλσα. Έφυγε, όπως είπα, πριν από τη ζωή στο 16 Ιουλίου του 2003, σε ηλικία 77 ετών. Ήθελε, λέει, να ταφεί με μια χούφτα κουβανέζικο χώμα, αφού δεν μπόρεσε να επιστρέψει ποτέ ζωντανή στη πατρίδα της μετά την εξορία της. Είχε καταφέρει να πάει μόνο το 1990, μια και μοναδική φορά, κοντά στην πατρίδα της. Πήγε στον Γκουαντάναμο, στην Αμερικανική Ναυτική Βάση του Γκουαντάναμο. Και η βάση διαχωρίζεται από την υπόλοιπη Κούβα με ένα σειρματόπλεγμα. Και η Celia Cruz πλησίασε, λέει, το φράκτη και πέρασε το χέρι της και μάζεψε μια χούφτα κουβανέζικο χώμα, και με αυτό όντως ταύτηκε η ταφή, έγινε η ταφή της. Καλημέρα και πάλι, 6 λεπτά μετά τις 7, είναι 5η, είναι 16 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ελιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας τα μέσα για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό που κάνουμε συνήθως στο Viber. Γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Στα social media βέβαια και εκεί μπορείτε να στείλετε μήνυμα γραπτό ή να τηλεφωνήσετε 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι, συνέχεια με τη Guayu για να φτάσουμε στο 2026 από το τελευταίο του άλμπουμ Electric Spanish.

Μερικές από τις κρίσιμες χρηστικές ειδήσεις. Η προθεσμία, να ξέρετε, για τις αιτήσεις επιδόματος ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες παρατάθηκε μέχρι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η προθεσμία για τις αιτήσεις επιδόματος, λοιπόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 22 Ιουλίου στις 12 η ώρα το βράδυ, συγκεκριμένα 23:59. Για διευκρινήσεις μπορείτε να μπείτε στη ανάλογη σελίδα στο opeka.gr να δείτε εκεί πέρα ό,τι άλλο σας αφορά. Επίσης, μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα είναι η δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και δελτίου από τους υποψηφίους για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχετε, φαντάζομαι, τα site από το mindyou.gov.gr. Να ξέρετε, λοιπόν, μέχρι σήμερα το βράδυ, αν το έχετε κάνει ακόμα, να υποβάλλετε το μηχανογραφικό σας. Κατά τα άλλα, στα Πετράλωνα σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου απομακρύνουν τα μπάζα από την κατάρρευση πολυκατοικίας και μένει να δούμε και τι θα γίνει στη Κυψέλη. Έβγαλε στη Κυψέλη που γίνουν διεργασίες με το Μετροπόντικα και διάφορες πολυκατοικίες έχουν πει ότι έχουν υποστεί ζημιές. Βέβαια, το Ελληνικό Μετρό έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας. Φαντάζομαι θα γίνουν και εκεί από σήμερα αυτοψίες, να δούμε τι τρέχει. Στα μουσικά γενέθλια της ημέρα, σήμερα έχει γενέθλια ο Fatboy Slim, αλλιώς ο Norman Cook, αυτός ο Άγγλος μουσικός trip hop. Fatboy Slim γεννήθηκε το 63 σαν σήμερα, ένας από τους πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, πρωτεργάτες της ηλεκτρονικής dance μουσικής. Έχει κάνει διάφορα συγκροτήματα. Fatboy Slim έγινε το 1996, πριν από εκεί ήταν με τους House Martin, ίδρυσε τους Beats International, μεγάλες επιτυχίες. Είναι ενεργός ακόμα, τον βλέπω εκεί πέρα στο Facebook και στο Instagram, ποστάρει βιντεάκια, παίζει ως DJ. Από την εποχή του, λοιπόν, που ήταν με τους Beats International, που ίδρυσε μάλλον τους Beats International, το Dub Be Good To Me.

Διάβασα μια είδηση που νομίζω ότι έχει μια έτσι ιστορική σημασία. Άνοιξαν, λέει, τα σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας. Το Γιβραλτάρ βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, θεωρείται βρετανικό έδαφος και μέχρι πριν από λίγες ώρες, αν θέλετε, μέχρι χθες, για να πας στο Γιβραλτάρ, επειδή ήταν η βρετανικό έδαφος και η Βρετανία είναι εκτός Σέγγεν, έπρεπε να βάλεις διαβατήριο και να περάσεις διάφορα έτσι εκεί πέρα ελέγχους. Τώρα λοιπόν αυτό άλλαξε. Χιλιάδες, λέει, εργαζόμενοι και ταξιδιώτες που μετακινούνται καθημερινά μεταξύ Ισπανίας και Γιβραλτάρ μπορούν πλέον να περνούν ελεύθερα τα σύνορα μετά την απομάκρυνση του συνοριακού φράκτη και την εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ένα θέμα πραγματικά. Για να πας εκεί υπήρχε μια μεγάλη ουρά, έπρεπε να πας με διαβατήριο, ενώ ας πούμε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείς να κυκλοφορήσεις μόνο με ταυτότητα. Τώρα λοιπόν άλλαξε, ελπίζουμε να αλλάξει και αυτό που είχαμε πει τις προάλλες για το Γιβραλτάρ, το οποίο δεν έχει μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, πέφτουν σε ένα άκρο μέσα του Γιβραλτάρ, μέσα στη θάλασσα. Τρεις δεκαετίες τώρα προσπαθούν να φτιάξουν αυτή τη μονάδα επεξεργασίας και να μπορούν να επεξεργαστούν τα απόβλητα τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Είναι λίμματα από περίπου 40.000 κατοίκους, έτσι. Το θεωρώ αδιανόητο αυτό το πράγμα. Έχει μπει σε μία ρότα αυτή η ιστορία, με την έννοια ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, ελπίζουμε να παρατωθούν σύντομα και να κατασκευαστεί αυτό το εργοστάσιο. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα εκδίδεται το μυθιστόρημα του Τζον Σάλιντζερ, το φύλακα στη Σίκαλη. Υπενθυμίζω ότι αυτό το μυθιστόρημα, όσοι δεν το ξέρετε, ήταν αυτό το βιβλίο που διάβαζε ο Μαρτ Τσάπμαν λίγο πριν και λίγο μετά, αφού δολοφόνησε τον Τζον Λένον. Μάλιστα λέγεται ότι αφού έγινε δολοφονία παρέμεινε ψύχρεμος στο σημείο ο Τσάπμαν και άρχισε να διαβάζει αυτό το αντίτυπο του φυλακαστή Σίκαλη. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της δίκης του του 81, όταν του δόθηκε ο λόγος στο δικαστήριο, ο Τσάπμαν επέλεξε να μην απολογηθεί αλλά να διαβάσει δυνατά ένα απόσπασμα από το συγκεκριμένο βιβλίο που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1951. Με ένα Jello Sky θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων, θα συνδεθούμε με Earth News, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Μπανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες στο κανάλι Άνω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε επιχείρηση με τρόφιμα και κρέατα στο Μενίδη. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

και με τους Rolling Stones να διασκευάζουν You Know I'm No Good από το τελευταίο τους άλμπουμ Foreign Tongues. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, θεσίως 38 λεπτά μετά τις 7, είναι Πέμπτη σήμερα, μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, 16 Ιουλίου, έχουμε μπει και στο δεύτερο μισό του μήνα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας.

Ήρθε η ώρα να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Για πάμε. Απογευματίνη 4 επιπλέον λέει μέτρα στο τραπέζι για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Γεμάτο καλάθι στη δάθεια του συνταξιούχου. Και επίσης την Απογευματίνη Μάρο Κοντού, αντίο Αντωνάκη μου. Με φωτογραφία της Μάρο Κοντού. Ελεύθερος τύπος. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Και εδώ η Μάρο Κοντού. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου, ο τίτλος στη φωτογραφία της. Εφημερίδα των Συντακτών. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΙΠΑ-ΙΡΑΝ εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Ένα πολύ ωραίο άρθρο. Είναι η ηλεκτρονική αξιολόγηση που έγινε για δεύτερη φορά φέτος για το πραγματοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Να πω μερικά πράγματα εδώ. 7,56 ήταν η βαθμολογία για την κεντρική κυβέρνηση. Για τον gov ήταν 8,3 με άριστα το 10. Αντίθετα, οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών ήταν 4,13 με άριστα το 10 και οι πολίτες λέει θεωρούν ότι το κεντρικό κράτος και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αποτύχει σε τρεις βασικούς τομείς, οι οποίοι είναι οι εξής: οι χώροι στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων και οι υποδομές αμαία. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα πιο αναλυτικά στο σημερινό φύλλο της Καθημερινής. Στα νέα πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι και θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει. Τέλος, ναυτεπορική. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα είναι μικρότερο κατά σχεδόν 6 δις ευρώ το 2027.

Διαβάζω ένα άρθρο και γελάω για το LinkedIn, αυτή την πλατφόρμα που πλέον έχει γίνει κάτι σαν το Tinder, δηλαδή ένας χώρος για να ζητάς γνωριμίες. Το LinkedIn, αν δεν το ξέρετε, είναι μια πλατφόρμα κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Εταιρείες έχουν εκεί πέρα το προφίλ τους, αλλά και μεμονωμένοι άνθρωποι κανονικοί, οι οποίοι ενδεχομένως εξετάζουν και να βρουν μια νέα δουλειά ή να δουν τι υπάρχει στο χώρο εργασίας. Γενικά είναι σε επαγγελματικό πλαίσιο όλες οι αναρτήσεις στο LinkedIn. Εκεί λοιπόν ξαφνικά, σύμφωνα με μια έρευνα, πάρα πολλοί ψάχνουν να δημιουργήσουν, να βρουν ένα πιθανό σύντροφο, να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση, γιατί πιστεύουν ότι είναι πιο αξιόπιστο. Βλέπουν την επαγγελματική τους εικόνα, βλέπουν μια φωτογραφία στο προφίλ, βλέπουν το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, γιατί μπορείς να αποστάρεις εκεί τις σπουδές έχεις κάνει, την επαγγελματική σου πορεία. Οπότε σου λέει, κάτσε να το βρούμε εδώ, είναι καλύτερο από τις άλλες πλατφόρμες που ενδεχομένως να μην είναι και τόσο αληθινά τα στοιχεία που υποβάλλουν οι υποψήφοι. Κατά τα άλλα, στα δικά μας, στα του κόσμου, συνεχίζονται οι διαγωνισμοί. Έχουμε στο Instagram το διαγωνισμό για τα 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Έχουμε δύο μονές προσκλήσεις για το πρώτο Breath Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Breath, The New Science of Lost Art, James Nestor. Ο διαγωνισμός αυτός λήγει την Παρασκευή. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι. Και έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sweet Summer Sun Festival στην Τεχνόπολη το Σάββατο αυτό 18 Ιουλίου και το live του Eric Gales. Και η λήξη αυτού του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή το μεσημέρι. Και αυτός είναι καινούριος Benjamin Clementine. Το τραγούδι λέγεται Pizza Mind.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Γιάννα Μαστάθη. Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες, στην καλή παρέα και στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας θα είναι ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμοτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι 2 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 3 συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Μαζί όπως πάντα μέχρι τις 9 για να δώσουμε τα νέα της ημέρας. Στην ειδησογραφία, Κοζάνη, η αρκούδα σκότωσε 10 οικόσιτα γουρουνάκια στην περιοχή των Χτενών. Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την ίδρυση υδατοδρομείων στη Δυτική Μακεδονία. Στάθης Κωνσταντινίδη, συνταγματική προστασία για τις ευάλωτες περιοχές της απολιγνητοποίησης. Μέτρα ενίσχυσης για την μελισσοκομεία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ζητάει ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στην Φλόρινα, την καλημέρα μας στην Φλόρινα, και Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.
9: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα!

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη τον Δοβόνη. Αντώνη, καλή σου μέρα. Κατευθύνεσαι προς το Κτένι, εκεί που είχαμε την επίθεση αρκούδας και σκότωσε 10-20 τα γουρουνάκια, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα, Τάσα. Ναι, λέγεται, η περιοχή είναι Κτενάς. Ουσιαστικά είναι ένας εγκαταλειμμένος οικισμός,
0: ναι,
1: ανάμεσα στο Μαυροδέντρι και τα Σιδερά. Από τον παλαιό δρόμο βρίσκεται μια κτηνοτροφική μονάδα με χείρους. Εκεί πέρα χθες η αρκούδα πραγματοποίησε μια επίθεση. Από ό,τι πληροφορούμαστε κιόλας, μάλλον ήταν μια αρκούδα με τα μικρά της, η οποία σκότωσε 10 χείρους. Περίληπτος ο κτηνοτρόφος ειδοποιήθηκε από έναν συγχωριανό του πως υπάρχει μια αρκούδα κοντά. Μέχρι να φτάσει βρήκε νεκρά 10 αρκούδια, τα περισσότερα χτυπημένα. Δυστυχώς δεν είναι κάτι, όπως μας έλεγαν, που συμβαίνει για πρώτη φορά. Η αρκούδα έχει εντοπιστεί αρκετές φορές. Μην ξεχνάμε πως ο Κτενάς είναι ένας εγκαταλειμμένος οικισμός. Υπάρχουν πολλές παρατημένες κτηνοτροφικές
0: μονάδες. Και πρέπει
1: μονάδες,
0: να σημειώσω εδώ, κύριε, άλλοι το γράφουν Κτενάς, άλλοι Κτενάς. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα ως προς την ονομασία της περιοχής, έτσι?
1: Ακριβώς, γιατί είναι εγκαταλειμμένος εδώ και χρόνια. Ναι. Υπάρχουν μόνο κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Υπάρχουν και αρκετές οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί. Εκεί βρίσκουν τροφή τα άγρια ζώα, ανάμεσά τους και οι αρκούδες. Όπως καταλαβαίνεις, αρχίζουν και το θεωρούν δικό τους περιβάλλον, και οι ελάχιστες εναπομείναντες κτηνοτροφικές μονάδες γίνονται εύκολος στόχος. Είχαν δει τις προηγούμενες μέρες οι κτηνοτρόφοι που έχουν τη συγκεκριμένη μονάδα, την αρκούδα με τα μικρά της, να τριγυρνάει στην περιοχή. Δεν φαντάζονταν όμως ότι θα έκανε επίθεση, θα έσπαζε την πόρτα και θα έμπαινε μέσα στο χώρο που βρίσκονταν τα 10 γουρουνάκια, οι 10 χείροι. Δυστυχώς είναι ένα πονοκέφαλος για το δασαρχείο Κοζάνης συχνές εμφανίσεις αρκούδων. Εξάλλου μιλάμε επίσημα πλέον για αύξηση του πληθυσμού τους, ο οποίος δυστυχώς, προκειμένου να βρει τροφή, κατεβαίνει από τα βουνά. Οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι ο νούμερο ένα στόχος. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ σήμερα εντός ημέρας να καταγράψει τις ζημιές, ενώ και από το δασαρχείο η μία μετά την άλλη ηχητικές παγίδες σε διάφορα χωριά τοποθετούνται προκειμένου να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την εμφάνιση του μεγαλόσωμου ζώου.
0: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο? Είναι σε απελευθερώσω, Αντώνη, είναι δύσκολη η περιοχή?
1: Αυτά θα πρέπει να προσεγγίσουμε το σημείο, Τάσο, οπότε θα πρέπει να σε αφήσω.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με την Τάμη Αδάμου και την Φλόρινα. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από την Φλόρινα, που σήμερα η Φλόρινα θα βρεθεί στην γειτονική Βόρεια Μακεδονία και συγκεκριμένα στα Μπίτολα, όπου τον ήχο της Ελλάδας θα μεταφέρουν 10 μπουζούκια από την Θεσσαλονίκη στις 9 η ώρα το βράδυ, τοπική ώρα της Βόρειας Μακεδονίας, 10 η ώρα στην Ελλάδα, με το πιο αναγνωρισμένο ελληνικό μουσικό όργανο να γίνει το πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία των ανθρώπων. Πρόκειται για το σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, το οποίο έπειτα από τις προσπάθειες του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία θα βρεθεί στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ, Locum Fest Festival, στη Διπλωματία της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία, θα βρεθεί στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ, Locum Fest Festival, στο

0: όπως είπε και ο κύριος Καρασάβας χθες στην Έρτερ Φλόρνας, έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία οι Βαλκάνοι, οι λαοί. Όμως το μπουζούκι είναι ένα ελληνικό χαρακτηριστικό το οποίο θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και στην περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας, στα Μπίτελα, συγκεκριμένα σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα στη γειτονική χώρα και στις 10 η ώρα στην Ελλάδα. Να πάμε και στις εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος της Φλόρινας με ανοιχτή προπόνηση ξηφασκίας και τίτλο Αθλητισμός ως γέφυρα ισότητα. Ξεκινούν και επίσημα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας σήμερα 5η 16 του Ιούλη στις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ οι εκδηλώσεις θα συνεχίσουν την Παρασκευή 17, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 6 η ώρα το απόγευμα στο Νέο Πάρκο Φλόρινας με παιδικό φεστιβάλ γνώσης και δημιουργίας, εργαστήρια οικολογίας, τεχνολογίας και επιστημών, οικαστικό παιδικό καφενείο και θερινό κινηματογράφο. Στις 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου 18, της Κυριακής 19 και της Δευτέρας 20 Ιουλίου στο Νέο Πάρκο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γιορτή ευεξίας και κίνησης ΕΦΖΙΝ, εκδήλωση αφιερωμένη στην άσκηση, την υγεία, φίτη, γιόγκα και ζούμπα, επιπλέον Κυριακή 19 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου Μόδη θα πραγματοποιηθεί επίδειξη και ενημέρωση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
1: Τάμια Δάμου, καλή σου μέρα, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

να δώσουμε μια πληροφορία για αυτούς που αγαπούν τις μπροπανήγυρες. Τον πολιούχο Αγία Μαρίνα γιορτάζει αύριο Παρασκευή το Τσοτήλι Βοΐου. Σήμερα Πέμπτη, μετά τον Εσπερινό και την περιφορά της εικόνας Αγίας Μαρίνας, θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία Μουριάς. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή και το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη μπροπανήγυρη Τσοτηλίου, γνωστός προορισμός.

μεγάλος, αγαπητός σε πολλούς. Το Σάββατο 18 του μηνός θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά όσων θέλουν να επισκεφθούν την Εμποροπανήγυρη με λεωφορείο του Δήμου Βοΐου. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 8 και 4 από τη Σιάτιστα και στις 8 και 25 από την κεντρική πλατεία Γαλατινής, στις 9 παρατέταρτο από την κεντρική πλατεία Εράτηρας και στις 9 παρα 10 από τον Άγιο Γεώργιο Νεάπολης. Για όσους θέλουν να επισκεφθούν την συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη, να σημειώσουμε ότι η επιστροφή από Τσοτήλη θα γίνει στις 4 από την Αγία Μαρίνα.

Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Φασίδη, τον πρόεδρο του Σπάρτακου, μιας που έχουμε συνεννοηθεί για μια συνέντευξη εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, διότι υπάρχει κινητικότητα στους χώρους της ΔΕΗ όσον αφορά το μέλλον των εργαζομένων. Θα προσπαθήσουμε και λίγο αργότερα να σημειώσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί Ιερά Αγρυπνία την Παρασκευή αύριο από τις 9 στον Ιερό Ναό Αγίου Εμιλιανού, στον τόπο του μαρτυρίου του Έθνο Ιερομάρτυρα Εμιλιανού Μητροπολίτη Γρεβενών. Της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ, για τη δωρεάν μεταφορά και επιστροφή όσων θέλουν να μετέχουν στην Αγρυπνία θα υπάρχει λεωφορείο, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας.

Να πάμε και σε μία έκθεση, η έκθεση αγιογραφίας και ψηφιδωτού στο Τσοτήλι. Έχει την τιμητική του το Βόλιο σήμερα. Είναι μία έκθεση των Γιάννη και Όλγας Παπαδοπούλου με τίτλο «Διαψηφίδωνας Μήλης και Χρωστήρος». Θα λειτουργεί έως την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Τσοτήλι Βοίου. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι την Παρασκευή από τις 10.30 ως τη 1.30 και από τις 6 ως 8.30, την Τρίτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή 24 Εβδόμου από τις 7 έως τις 8.30, το Σάββατο και Κυριακή 10.30 ως 1.30 και 7 έως 8.30, τη Δευτέρα και την Τετάρτη η έκθεση θα είναι κλειστή.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον πρόεδρο του Σπάρτακου, τον κύριο Φασίδη. Τον τελευταίο καιρό τον ενοχλούμε συχνά, αλλά τα γεγονότα, οι εξελίξεις στον χώρο της ΔΕΗ τρέχουν. Υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες μέρες όσον αφορά επισκέψεις που γίνονται και αφορούν τι άλλο το μέλλον των εργαζομένων. Κύριε Φασίδη, καλή σας ημέρα. Κύριε Φασίδη, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Για πέστε μας λίγο σε ποιο σημείο βρίσκονται τώρα οι διαδικασίες όσον αφορά το μέλλον των εργαζομένων.
1: Λοιπόν, προχθές υπήρχε κλιμάκιο από την Αθήνα, από την επιχείρηση που ενημέρωσαν στελέχη της επιχείρησης εδώ πάνω, τοπικά στελέχη, για το τι μελγενέστε εδώ για τα ορυχεία μας και για τους σταθμούς. Και χθες ενημερώθηκαν όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη για τους εργαζόμενους και το πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και μπρος.
0: Ναι.
1: Ήδη θα μπούμε από τις επόμενες μέρες στο ένα κομμάτι, θα βγει μια θελουσία και από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η κινητικότητα και μετά από μερικούς μήνες θα ανοίξει και αυτό το πρόγραμμα επανακατάρτισης.
0: Μάλιστα, τώρα για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Με τι κριτήρια θα καλυφθούν οι θέσεις από τους εργαζόμενους που θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν?
1: Τα κριτήρια θα είναι οι θέσεις που θα βγουν, όταν θα ανοίξει η κινητικότητα.
0: Ναι.
1: Θα βγουν κάποιες θέσεις, σε οποίες θέσεις θα δηλώσουν ποιοι εργαζόμενοι θέλουν να παραμείνουν σε αυτή τη θέση. Όποιος έχει ήδη τη συγκεκριμένη θέση, αυτός θα παραμείνει σε αυτή τη θέση. Θα παίξει ρόλο η οικογενειακή κατάσταση, θα παίξει ρόλο η βαθμολογία που είχε. Έτσι έγινε και στον Αΐς Μελίτς, έτσι έγινε και στον Άγιο Δημήτριο.
0: Ναι.
1: Έτσι θα επιλεγούν ποιοι θα παραμείνουν εδώ. Μετά το δεύτερο κομμάτι είναι και η εθελοσία.
0: Ναι, εκεί ποιοι μπορεί να κάνουν χρήση της εθελουσίας? Είναι πολλά άτομα, είναι άγνωστο ακόμα ο αριθμός?
1: Εκεί όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν.
0: Ναι.
1: Που είναι στο λιγνητικό κέντρο, αλλά και στους σταθμούς παραγωγής οι οποίοι έχουν κλείσει, θα μπορούν να συμμετέχουν και εκεί. Εκεί
0: ναι.
1: Υπολογίζεται ότι θα φύγουν αρκετοί οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Γιατί και τα στοιχεία που υπάρχουν από την προηγούμενη εθελουσία, αυτό δείχνει ότι θα φύγουν αρκετοί εργαζόμενοι με την εθελουσία.
0: Να ρωτήσω αν θα υπάρξει πρώτα κάποιο οργανόγραμμα για το ποιες θέσεις και τι ειδικότητες χρειάζονται και μετά θα δηλωθούν οι θέσεις από τους εργαζόμενους.
1: Έτσι ακριβώς. Θα υπάρχει αυτό το οργανόγραμμα, τι θέσεις υπάρχουν και τι ειδικότητες, αλλά ταυτόχρονα θα τρέχει και η εθελουσία.
0: Ναι.
1: Ώστε όποιος εργαζόμενος θέλει μπορεί να δηλώσει την εθελουσία. Και γιατί λέω θα τρέχουν ταυτόχρονα? Εάν κάποιος εργαζόμενος δεν επιλεγεί για τη θέση που θα ζητήσει να πάει στην κινητικότητα, μπορεί ταυτόχρονα να πάρει μετά το πρόγραμμα και να αποχωρήσει.
0: Όσοι δεν καταλάβουν κάποια θέση, από αυτούς που επιθυμούν να παραμείνουν, έχουν λόγους να παραμείνουν, τι θα απογίνουνε?
1: Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Όσοι δεν θα μπουν ούτε στο πρόγραμμα εθελουσίας, ούτε θα μπορέσουν να παραμείνουν εδώ, αυτοί οι εργαζόμενοι ή ενδεχομένως θα περάσουν, θα πάνε στα προγράμματα επανακατάρτισης, δηλαδή στις σχολές του ΑΕΣ Καρδιάς, να φοιτήσουν 2 χρόνια με τον απλό βασικό και να βγουν ηλεκτρολόγοι και μετά όταν θα πάρουν το χαρτί του ηλεκτρολόγου η επιχείρηση θα τους χρησιμοποιήσει όπου έχει καινή θέση, δηλαδή μπορεί να έχει σε κάποιο νησί.
0: Ναι.
1: Ή αλλιώς θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη Δυτική Μακεδονία και να πάνε στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα ή στα νησιά. Αυτό που προσπαθούμε εμείς, αυτό που θέσαμε και χθες εμείς στη διοίκηση, είναι ότι θα πρέπει αυτοί οι εργαζόμενοι να μείνουν εδώ. Να μην χρειαστεί να φύγει κανένας από εδώ, από τον τόπο μας. Και τις επόμενες μέρες θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε και με ανώτατα στελέχη της επιχείρησης, ο Σπάρτακος, ώστε αυτούς τους εργαζόμενους να φροντίσουμε να μείνουν εδώ, να μην χρειαστεί να μετατεθεί κανένας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για να παραμείνουν στον τόπο τους και να εργάζονται στον τόπο τους, έτσι δεν είναι, κύριε Φασίδη?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Με ποιον τρόπο θα το διεκδικήσετε αυτό και αν μπορεί να αποτραπεί, δεν ξέρω αν μπορεί να αποτραπεί να φύγουν σε άλλα μέρη.
1: Μπορεί να αποτραπεί. Είναι πολύ το ρεαλιστικό να παραμείνουν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ. Γιατί θα γίνουν κάποια έργα. Ένα κομμάτι της αντλίωσης θα το κάνουν οι δικοί μας οι εργαζόμενοι. Μπορούν και άλλα κομμάτια να τα κάνουν οι δικοί μας οι εργαζόμενοι. Έχουμε και την τεχνογνωσία, έχουμε καλούς εργαζόμενους, έχουμε καλά στελέχη, έχουμε και τον εξοπλισμό που μπορούμε να κάνουμε και άλλες εργασίες, ώστε να μην χρειαστεί να φύγει κανένας από εδώ πάνω.
0: Δηλαδή να αξιοποιηθεί αυτό το εργατικό δυναμικό, πού συγκεκριμένα να μας πείτε?
1: Υπάρχουν και άλλα κομμάτια της αντλίωσης, τα οποία Εγώ από ό,τι είδα, η επιχείρηση δεν προτίθεται να τα δώσει στους δικούς τους εργαζόμενους να τα κάνει. Εμείς θα πείσουμε τη διοίκηση ότι μπορούν οι δικοί μας εργαζόμενοι να τα κάνουν. Όπως υπάρχουν και άλλοι τομείς, στους οποίους δεν αξίζει να αναφερθούν αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: γιατί θα σας βάλω το χρόνο, που μπορούν οι δικοί μας εργαζόμενοι. Κομμάτι-κομμάτι, το πάλι θα πρέπει να το ενώσουμε ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι να μην χρειαστεί κανείς να φύγει. Βέβαια, αν κάποιος εργαζόμενος επιθυμεί να φύγει, σαφέστατα θα μπορέσει να φύγει.
0: Εννοείται, ναι.
1: Σε κάποιο άλλο τόπο. Αλλά επειδή η πλειοψηφία δεν θα θέλει να φύγει, ποιος θέλει να πάρει την οικογένειά του και να φύγει, θα παλέψουμε να μείνουν εδώ.
0: Εδώ να ρωτήσω, κύριε Φασίδη, πόσο καλή συνεννόηση έχετε με την Γενόπ ΔΕΗ. Αν είστε στο... συμφωνείτε σε κάποια πράγματα ή διαφωνείτε.
1: Η Γενόπ συνήθως κάνει αυτά που λένε τα σωματεία.
0: Ναι.
1: Τις προτάσεις των σωματείων η Γενόπ τις προωθεί.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα δηλαδή, να πούμε εμείς ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παλέψουμε να παραμείνουν εδώ πάνω και να πει Γενόπ, όχι, να μην παλέψουμε να φύγουν από εδώ.
0: Όχι, λέω αν το διεκδικείτε, με ποιους τρόπους, αν μεταφέρονται τα αιτήματα εκεί που πρέπει να μεταφερθούν, τι γίνεται εκεί.
1: Τα αιτήματα μεταφέρονται. Και οι ενέργειες που είναι να γίνουν, γίνονται. Τώρα, το αν θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ένταση ή όχι, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Και το αν θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερο, και αυτό είναι κάτι άλλο. Σίγουρα πάντα υπάρχει περιθώριο για κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Θα έχετε αυτές τις μέρες και άλλες επισκέψεις στο χώρο, ναι, της ΔΕΗ και ενημερώσεις. Ποιοι θα έρθουν, ναι.
1: Σε πρώτο βαθμό η επιχείρηση θα στείλει στελέχη της από την Αθήνα για να ενημερώσει όλο τον κόσμο έναν έναν, όπως έκανε και στον Αΐς Μελίτης και στον Αΐς Αγίου Δημητρίου,
0: ναι,
1: γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά και ο καθένας έχει το δικό του προφίλ στην επιχείρηση. Άρα έναν έναν η επιχείρηση, ένας όποιος θέλει θα μπορεί να ενημερώνεται και για το πρόγραμμα και για την κινητικότητα από στελέχη της επιχείρησης, ώστε να μην γίνει κανένα λάθος. Εμείς οι επόμενες κινήσεις είναι ότι εγώ χθες ακόμα επιδίωξα να ζητήσω να δω και τον πρόεδρο, τον Διευθύνων Σύμβουλο, τον κύριο Στάση, αλλά και τον αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο, ώστε να κάνουμε όλες αυτές τις κουβέντες που σας είπα πριν για να παραμείνουν και οι τελευταίοι εργαζόμενοι εδώ πάνω.
0: Μάλιστα. Κύριε Φασίδη, να σας πάω λίγο πίσω. Θα μας πείτε λίγο δύο λόγια για πώς το είδατε το συλλαλητήριο, γιατί ακούγονται και κάποιες φωνές που δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου.
1: Νομίζω ότι είχαμε κόσμο, είχε κόσμο. Θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερο βέβαια κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από τις γειτονικές μας πόλεις, πλην της Πτολεμαϊδας, δεν ήρθε πολλοί κόσμος, θέλω να ομολογήσω. Και αυτό το λέω για τα λεωφορεία που ξεκίνησαν.
0: Ναι.
1: Αλλά πάλι είχαμε κόσμο, νομίζω. Κοιτάξτε, μέσα στο καλοκαίρι είναι πολύ, είναι διακοπές, αλλά νομίζω ότι είχαμε κόσμο. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερο όμως. Για τόσο σημαντικό θέμα, σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Μάλιστα, θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο, γνωρίζετε κάτι ή όχι?
1: Δεν ξέρω για κάποιο συλλαλητήριο, αλλά σίγουρα κάποιες κινητοποιήσεις εμείς οι συνδικάτους θα τις κάνουμε και σαφέστατα θα ζητήσουμε να, ό,τι κάνουμε να το κάνουμε μαζί με τους Δήμους και με όλους τους φορείς, εάν γίνεται. Ιδάλλως εμείς οι συνδικάτους οφείλουμε, το χρωστάμε στους εργαζόμενους αυτό, τις κινητοποιήσεις που να κάνουμε θα τις κάνουμε.
0: Υπάρχει ένα πλάνο συγκεκριμένο, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, τι γίνεται?
1: Όχι, ακόμα δεν έχουμε βγάλει το πρόγραμμα που θα κάνουμε, αλλά τις επόμενες μέρες θα κάτσουμε και θα συντονιστούμε.
0: Να υποθέσω ότι από φθινόπωρο θα γίνει κάτι, κάποια κινητοποίηση στην περιοχή, γιατί μέσα στο καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο, έτσι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν μετράει. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές δεν μετράει αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας, αν έχει ζέστη ή κρύο.
0: Όχι, δεν με καταλάβετε. Λέω από την άποψη συμμετοχής κόσμου, γιατί κάποιοι θα λείπουν, αυτό εννοώ.
1: Ναι, δεν πειράζει. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και πριν το Σεπτέμβριο και ενδεχομένως το Σεπτέμβριο να κορυφωθούν κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Κλείνει και ο σταθμός το λεμένα παιδί.
0: Ναι. Να σας ευχαριστώ, κύριε Φασίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

Να δώσουμε και μία επιλογή. Έχουμε τις εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία στο Λέχοβο. Θα πραγματοποιηθούν πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του προφήτη Ηλία, και οι οποίες διοργανώνονται από αύριο 17 έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Πραγματοποιούνται από τον Ενωτικό Σύλλογο Λεχοβητών ο Προφήτης Ηλίας. Αύριο Παρασκευή στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κατασκευής κούκλας και στις 8 παράσταση κουκλοθέατρου. Το Σάββατο στις 9:30 θα δοθεί συναυλία με την Μιρέλα Πάχου στο λόφο του προφήτη Ηλία.

Το έπος που επινόησε ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του. Ξεπερνάγε τη φύση του. Οι παντρεμένες πάντα ήταν, αυτές ήταν η κλίση του. Η μοναξιά τους θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του. Του θόλωνε την κρίση του.

Έχουμε και μία ακόμη πρόταση, αφορά την Κοζάνη. Έχουμε το Φεστιβάλ Τεχνολογίας σήμερα Πέμπτη στην Κεντρική Πλατεία στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων των Λασανίων. Αυτή η εκδήλωση προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά να εξερευνήσουν τον κόσμο της τεχνολογίας μέσα από καινοτόμες και διαδραστικές δραστηριότητες. Σήμερα στις 7, ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης, αφορά τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους που θα παραστούν εκεί, αλλά κυρίως τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν και να ελέγξουν ρομπότ, ανακαλύπτοντας με πρακτικό τρόπο τις αρχές της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, 8 και 58 η ώρα, ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημερωτική ζώνη. Πάμε σε δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά συνεχίζεται η ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας. Καλή σας ημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράν, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει, παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 16 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών αυτού. Ένα από τα πρώτα μαρτύρια των χριστιανών ήταν η φυλάκιση σε σκοτεινά κελιά, όπου η στέρηση του φωτός ήταν ένα είδος φοβερού βασανιστηρίου. Το πλαίριο σκοτάδι καθιστούσε τη διαμονή φρικτή και οι Άγιοι Μάρτυρες ομολογούσαν. Ο τόπος είναι σκοτεινότερος και αυτού του σκότους. Έβλεπαν όμως με τα μάτια της ψυχής τους τα φοβερά σκοτάδια να διαλύονται και να φωτίζονται από φως ουράνιο. Φως ηλαρών περιέλαμπε τους Αγίους Αγωνιστές όχι μόνο στις κατασκότεινες φυλακές, αλλά και στις ολοσκότεινες υπόγειες εκκλησίες τους. Κατά το ηλιοβασίλεμα του αρχαίου ειδωλολατρικού κόσμου, αναδύεται από τα σκοτεινά βάθη της γης ο ύμνος «Φως ηλαρών Αγίας Δόξης». Όλοι γνωρίζουμε αυτό τον εσπερινό ύμνο, λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ο ύμνος αυτός βγήκε μέσα από τα κατασκότεινα βάθη της γης, μέσα από τις κατακόμβες της αρχαίας εκκλησίας, γραμμένος από τον Άγιο Μάρτυρα Αθηνογέννη. Σήμερα, στο αγιολόγιο της εκκλησίας προβάλλονται δύο Άγιοι με το όνομα Αθηνογέννης. Στον έναν αναφέρονται στοιχεία τόσο από τη ζωή και τη δράση του, όσο και από το μαρτύριό του, ενώ στον άλλον δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα. Όπως σημειώνει όμως ένας μελετητής, πρόκειται για το ίδιο και αυτό πρόσωπο, για τον ιερομάρτυρα Αθηνογέννη, τον επίσκοπο Πυδαχθώης, ο οποίος έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Ο Άγιος Αθηνογέννης καταγόταν από την πόλη της Σεβάστιας της Καπαδοκίας από γονείς χριστιανούς. Παράλληλα με τα ιερά γράμματα, ο Αθηνογέννης έλαβε και μεγάλη γενική μόρφωση. Η μόρφωσή του, η ευλάβειά του, ο ιεραποστολικός του ζήλος και η μεγάλη του φιλανθρωπία έκαναν τον Αθηνογέννη αγαπητό σε όλους στη Σεβάστια, γεγονός που γρήγορα τον ανέδειξε επίσκοπο Πυδαχθώης του γειτονικού πόντου. Ο έμπειρος αυτός διδάσκαλος της αλήθειας, σαν ήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Πυδαχθώης, φρόντισε να καταρτήσει ικανότατους βοηθούς και άξιους συνεργάτες. Μάλιστα, για να πετύχει τους στόχους και τους οραματισμούς του, ο σοφότατος ιεράρχης ίδρυσε και οργάνωσε μια σχολή για το καταρτισμό εργατών του Ευαγγελίου, όπου ο ίδιος συνεχώς δίδασκε. Κατηχούσε και βάπτιζε και το θεάρεστο έργο του σιγά σιγά πλωνόταν σε όλους τους τομείς της ζωής. Και ενώ ακούραστος ιεράρχης εργαζόταν για τη σωτηρία των ανθρώπων, ο φθονερός και δόλιος διάβολος έστρεψε με μίσος τα όργανα της δράσης του εναντίον του. Ο ηγεμόνας της περιοχής Φιλόμαχος, για να κερδίσει την εύνοια του αυτοκράτορα, συλλαμβάνει τον Άγιο Ιεράρχη Πυδαχθώης μαζί με 10 μαθητές του. Δάσκαλος και μαθητές οδηγούνται στον ηγεμόνα, όπου με πίστη και θάρρος δίδουν τη μαρτυρία του Χριστού. Ο ηγεμόνας, βλέποντας πως με τις υποσχέσεις και τις απειλές δεν καταφέρνει τίποτα, προστάζει να τους μαστιγώσουν όλους και να τους κλείσουν σε σκοτεινή φυλακή. Πηγαίνοντας ο Άγιος Αθηνογέννης με τους μαθητές του προς τη φυλακή, έψαλε μελωδικότατα τον επιλίχνιο ύμνο «Φως ηλαρών Αγίας Δόξης». Την ώρα εκείνη πίσω από τα βουνά του Πόντου ο ήλιος έγερνε προς τη δύση του, θυμίζοντας τους χριστιανούς της Πυδαχθώης πως σύντομα θα φύγει και ο Άγιος Ιεράρχης τους προς την αιωνιότητα. Αλυσοδεμένος ο Άγιος Αθηνογέννης, μέσα στα κατασκότεινα βάθη της γης αγωνίζεται να στηρίξει τους 10 μαθητές του να μην λυγίσουν. Εκείνοι αναστημένοι στο φως της πίστης του Χριστού, ψάλουν με θέρμη καρδιάς και υμνούν το φως ηλαρών, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Ουρανίου Πατρός. «Υμνούμεν Πατέραν Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών», ψάλουν με ιδιαίτερη αγαλίαση. Έκπληκτοι μένουν οι δεσμοφύλακες μπροστά στο μεγαλείο αυτών των χριστιανών που με χαρά υμνούν το Θεό τους. Ο ηγεμόνας όμως εξοργίζεται και προστάζει να αποκεφαλιστούν όλοι. Πηγαίνοντας ο Άγιος Αθηνογέννης με τους 10 μαθητές του στον θάνατο, έψαλε και πάλι μελωδικότατα τον εσπερινό αυτόν ύμνο, τον οποίο, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, οι μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Αθηνογέννη χριστιανοί μαθητές του διεφύλαξαν ως φυλακτήριο. Ο Άγιος Αθηνογέννης, πριν συλληφθεί, πέρασε από τη σχολή του, που ήταν ένα είδος μοναστηριού, για να συναντήσει τους άλλους μαθητές του, μα δεν τους βρήκε γιατί είχαν ήδη συλληφθεί. Εκεί όμως συνάντησε μια ελαφίνα, την οποία είχε αναθρέψει ο ίδιος. Την ευλόγησε και της ευχήθηκε ποτέ τα τέκνα της να μην γίνουν θύραμα των κυνηγών, αλλά και κάθε χρόνο αυτή και οι απογονοί της να του αφιερώνουν ένα μικρό ελαφάκι. Και η ευχή του Αγίου πραγματοποιήθηκε. Κατά την ημέρα της μνήμης του Αγίου Αθηνογέννη, την ώρα της Θείας Λειτουργίας έμπαινε στην εκκλησία μια ελαφίνα με ένα μικρό ελαφάκι. Το άφηνε μπροστά στην εικόνα του Αγίου και έφευγε. Οι χριστιανοί το δέχονταν σαν ευλογία του Αγίου Αθηνογέννη και το κρέας του το πρόσφεραν στο πανηγύρι του. Αυτό το θαύμα επαναλαμβανόταν για πολλά χρόνια. Όταν όμως οι χριστιανοί έπεψαν να το βλέπουν με βλάβεια, τότε και η ελαφίνα δεν ξαναήρθε. Ο μακαριστός Φώτης Κόντογλου τονίζει: «Τούτη τη θεσπέσια ώρα του εσπερινού, μέσα στην εκκλησιά ο καλόγερος με φωνή ήσυχη λέγει το φως ηλαρών, ενώ ο ήλιος βασιλεύει και τελειώνει η ημέρα. Δάκρυα χαράς έρχονται στα μάτια του ανθρώπου, ακούγοντας αυτά τα αρχαία λόγια που είναι απλά και αιώνια σαν το βασίλεμα του ήλιου. Πόσες φορές άραγε ο άνθρωπος αξιώθηκε να δημιουργήσει τέτοια λαμπρά έργα, σαν το φως ηλαρών», ποίημα Αθηνογένους του Μάρτυρος. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
16: Καλημέρα. Ακούτε την Ελτ Φλόρινα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Σήμερα λοιπόν 5η 16 του Ιουλίου. Ξυπνήστε λοιπόν και πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ στην ραδιοφωνική μας ενημερωτική αυτή εκπομπή. Στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά εδώ στην Earth Florinas στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ airteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνι, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Σήμερα 16 του Ιούλη, Παγκόσμια ημέρα φιδιού, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Είναι όμως και μία μέρα όμορφη, γιατί σήμερα ξεκινούν και επίσημα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας, αλλά και τα 10 μπουζούκια της Δόμνας θα βρίσκονται στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, στα Μπίτολα, στο αρχαίο θέατρο Λυγκιστίδας, όπου θα δώσουν τον ήχο του ελληνικού μπουζουκιού στους κατοίκους και στους επισκέπτες στο πλαίσιο του Balkan Festival. Σήμερα όμως είναι και μία μέρα που οι Beatles τραγούδησαν Θεοδωράκη. Καθόλου τυχαίο και αυτό, έτσι. Είναι μία όμορφη μέρα, ξεκινάει όμορφα με την θερμοκρασία καλή για τα δεδομένα της περιοχής. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ δροσιά. Ανάσες δροσιές άλλωστε εμείς, όπως είπαμε, μπορούμε να παίρνουμε και στους ορεινούς μας όγκους και κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε και μία βροχούλα ελαφριά χθες το απόγευμα, που όμως δεν δημιούργησε προβλήματα. Ήτανε πραγματικά μια ανάσα δροσιάς για όλους, ακόμα και για το χώμα, για τις καλλιέργειες, για όλους μας. Βέβαια, είπαμε, μπορείτε να κάνετε και το μπανάκι σας στη λίμνη Βεγορίτιδα, στην λίμνη Μεγάλη Πρέσπα και να απολαμβάνετε τα δροσερά νερά των λιμνών μας. Και φυσικά μετά να τα συνοδεύετε με τα παραδοσιακά τοπικά εδέσματα, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, τα παραδοσιακά φημισμένα και βραβευμένα κρασιά της περιοχής του Αμιντέου, τις κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης, σε διάφορες μορφές και τι άλλο, τα φασόλια των Πρεσπών και του Βαρικού. Θα μου πεις φασόλια καλοκαιριάτικα, δεν είπα να φάτε φασολάδα. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές με το φασόλι που μπορείτε να τα φάτε στο φούρνο, κρύα, σε σαλάτα κλπ. Πολλά λοιπόν μπορείτε να κάνετε στην περιοχή μας και σήμερα φυσικά ξεκινάνε οι πολιτιστικές εκδηλώσεις επίσημα με την επίδειξη ξηφασκίας. Θα έχουμε στην κεντρική πλατεία Γεωργίου Μόδη

επίδειξη ξυφασκίας από την ΓΕΦ, από τον Δήμο, τον ΟΕΝΕΦ, σε συνεργασία γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Και επειδή πλησιάζουν και οι μέρες που θα έχουμε και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε διάφορες τοπικές κοινότητες που αφορούν και τον προφήτη Ηλία που γιορτάζει και είναι προστάτης σε πολλές περιοχές και τοπικές κοινότητες της Φλόρινας, του Αμιντέου και των Πρεσπών. Συγκεκριμένα βέβαια θα έχουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές λατρευτικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Μελίτη της Φλόρινας, αλλά και στο Λέχοβο από τον Σύλλογο των Ενωτικών Λεχοβητών, ο Προφήτης Ηλίας. Θα ξεκινήσουν από τις 17 έως και τις 20 Ιουλίου με εργαστήρι κατασκευής κούκλας και στις 8 παράσταση κουκλοθεάτρου από την ομάδα Άντραλα. Το Σάββατο στις 9 και μισή το βράδυ συνευλία με την Μιρέλα Πάχου στο λόφο του προφήτη Ηλία. Και την Κυριακή 19 του Ιούλη φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και πάλι στο λόφο του προφήτη Ηλία. Και η Δευτέρα να ολοκληρώνεται με παραδοσιακό γλέντι με τη Λεχοβίτικη Κομπανία στην πλατεία Λεχόβου. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στην περιοχή της Μελίτης, που όπως είπαμε έχουμε και εκεί τον προστάτη προφήτη Ηλία. Ενώ στην περιοχή της Καστοριάς θα έχουμε την τρίτη γιορτή κτηνοτροφίας στον Γράμμο την Κυριακή 19 του Ιούλη. Πλήθος λοιπόν εκδηλώσεων, άλλωστε οι μήνες του καλοκαιριού για την Φλόρινα, το Αμίντεο και την Πρέσπα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραδοσιακών έτσι, παρουσιάσεων χορών, εθήμων, ήθη, έθιμα, χορή, γλέντι μέχρι το πρωί και σαφέστατα όσοι πιάνετε τιμόνι δεν θα πρέπει να πίνετε. Για να απολαύσουμε όλοι και τις υπόλοιπες ημέρες και να φτάσουμε όλοι πίσω στα σπίτια μας. Και να συνεχίσουμε να γλεντάμε στις υπόλοιπες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πολλές λοιπόν οι εκδηλώσεις που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σε Φλόρινα, Μίντεο και Πρέσπα όλο το επόμενο διάστημα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 και με το ένθετό μας Επιστήμη και Άθληση με τον Γιώργο το Βίτκα. Και λίγο μετά τις 10 έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και για τη Λίμνη Βεγορίτιδας, τι μπορείτε να κάνετε, τι μπορείτε να απολαύσετε, ποιες είναι οι δράσεις που γίνονται εκεί, γιατί πέρα από το μπάνιο μπορείτε να κάνετε και σπορ του νερού, να περιηγηθείτε στα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία και φυσικά να κάνετε και κάμπινγκ, παρακαλώ, πια, εφόσον ο Δήμος και η τοπική κοινότητα σε συνεργασία και με την μετοχική εταιρεία Ξινό Νερό έφτιαξαν το χώρο του κάμπινγκ δίνοντας ρεύμα, ζεστό νερό, φτιάχνοντας ντουζιέρες, τουαλέτες για να μπορούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να κάνουν το ελεύθερο κάμπινγκ τους εκεί στη Λίμνη Βεγορίτιδα και να απολαμβάνουν τα καθαρά νερά των λιμνών. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στη σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή. Πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, Λένε Ελευθερίου και Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές και εγώ Θωμαΐσα Δάμου στην επέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, μια ανάπαυλα μουσική και διαφημιστική για να πάμε και στο ένθετό μας Επιστήμη και Άθληση με τον Γιώργο Βίτκα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
16: Ταινίες που αγαπάς.
15: Σειρές που κολλάς.
16: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
15: Παιδικά που διασκεδάζεις.
16: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
15: Από που θες.
16: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
15: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.

0: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και του ERTECO.gr, καλή σας ημέρα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μεταφερθούμε στην επιστημονική και προπονητική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη της Φλόρινας με κεντρικό θέμα την αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης, όπου και θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη του κυρίου Θεόδωρου Σταμπουλή, επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και κλινικού διαιτολόγου-διατροφολόγου, με θέμα διατροφή και αναπτυξιακές ηλικίες.
2: Περνάμε στον τρίτο ομιλητή μας, τον κύριο Θόδωρο Σταμπουλή. Ο κύριος Σταμπουλής είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα εργοθεραπείας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και διακεκριμένος κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στην επίδραση της διατροφής στην αθλητική απόδοση και την σύσταση σώματος, ενώ διαθέτει πολύτιμη εμπειρία έχοντας σχεδιάσει πλάνα μεγιστοποίησης αθλητικής απόδοσης για εκατοντάδες νεαρούς αθλητές αλλά και επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Το θέμα που θα μας παρουσιάσει αφορά κάθε προπονητή αλλά κυρίως και κάθε γονέα. Και έχει τίτλο «Διατροφή και αναπτυξιακές ηλικίες». Θα προσεγγίσει τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των παιδιών, καθώς και την καθοριστική αξία της σωστής διατροφής στην αθλητική τους εξέλιξη. Κύριε Σταμπουλή, ο λόγος σε εσάς.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο, και από τη Δήμο Φλόρινας, τη Λευκή Ενότητα Φλόρινας, να μιλήσουμε σήμερα για πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Κάποια από αυτά ο κ. Χατζηνικολάου με πρόλαβε, αλλά θα τα δώσω από μια άλλη οπτική, γιατί το τελευταίο μήνυμα που πέρασε με τη συνεργασία είναι το μεγαλύτερο, θεωρώ, πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Γενικότερα, η διατροφή σε αναπτυξιακές ηλικίες έχει κάποια προβλήματα και κάποιους διατροφικούς, για κάποιες διατροφικές προκλήσεις. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε πάνω απ' όλα στο μυαλό μας δύο βασικές έννοιες. Είναι η υγεία του ατόμου, που αφορά κοινωνική, ψυχική, σωματική, γιατί αν ένας αθλητής σας δεν έχει κάποια από αυτά, δηλαδή δεν έχει κάποιο τομέα της υγείας, μάλλον θα πάψει κάποια στιγμή ένα αθλητή σας. Μάλλον κάποια στιγμή δεν θα ασχολείται με τον αθλητισμό και θα στραφεί αλλού. Οπότε το κεντρικό μήνυμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι, είτε είμαστε διαιτολόγοι, είτε γυμναστές, είτε προπονητές, είτε γονείς, οτιδήποτε, είναι το παιδί, ο έφηβος, να έχει τη δικιά του υγεία για να μπορεί μακροχρόνια να είναι αθλητής, είτε επιτυχημένος είτε διαβίου. Για να μπορέσει να περάσει και το μήνυμα και στις επόμενες γενιές και να μπορέσουν ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε διαρκή άσκηση και φυσικά μαζί και αυτό καλή διατροφή, γιατί η παχυσαρκία που πρέπει να πολεμήσουμε κάποια στιγμή και μέσα από την ΕΟΚ έχουν γίνει και κάποια καλάθια αγάπης, κάπως έτσι τα είχαν ονομάσει, νομίζω, ένα πρόγραμμα που είναι κατά της παιδικής παχυσαρκίας, έχει γίνει ένα μεγάλο κίνημα και πρέπει να το φροντίσουμε. Οπότε πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε την υγεία των παιδιών. Και όσον αφορά τη διατροφή, πρέπει να λάβουμε στο παιδί, να το βοηθήσουμε να έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αναπτύσσεται σωστά. Να τρώει σωστά, χωρίς απαγορεύεται, χωρίς όχι, χωρίς ποτέ αυτό, πάντα με μια καλύτερη διαχείριση. Πάντα με μια εικόνα ότι αυτό που τρως μπορείς, αλλά πρέπει να το διαχειρίζεις σωστά. Ούτως ώστε να γίνουμε σαν άνθρωποι. Κυρίαρχη των συναισθημάτων μας, κυρίαρχη των επιλογών μας στο φαγητό, κυρίαρχη των επιδόσεών μας. Άρα, οι διατροφικές προκλήσεις, ειδικά σε αναπτυξιακές ηλικίες, είναι οι τέσσερις πολύ σημαντικές και που έχω αντιμετωπίσει και στο κομμάτι το επαγγελματικό και αφορά την έντονη σωματική δραστηριότητα, την έντονη σωματική ανάπτυξη, τις υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις που πολύ συχνά απαιτούνται και φυσικά ο μεγάλος χρονικός περιορισμός. Είναι πάρα πολύ σύνηθες σε αυτές τις ηλικίες να υπάρχει ένα μόνιμο πατημένο γκάζι των παιδιών και του γονέα από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 12, 1 η ώρα το βράδυ. Αυτό το γκάζι πρέπει να υποστηριχθεί ως ένα βαθμό, αλλά πρέπει και λίγο να πατήσουμε φρένο για να φροντίσουμε την υγεία μας. Έντονη σωματική ανάπτυξη. Υπόθηκαν όλα αυτά που είπαμε, δηλαδή έντονη αύξηση του ύψους, ανάπτυξη ζωτικών οργάνων, ψυχολογικές μεταπτώσεις. Σε όλα αυτά η διατροφή έρχεται να υποστηρίξει μια κατάσταση. Στόχος της διατροφής δεν είναι να πούμε στον αθλητή ή στον αναπτυσσόμενο νέο ότι ξέρεις πρέπει να τρως έτσι, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να αναπτυχθείς σωστά. Είναι να δούμε, να τον ακούσουμε, να δούμε τις ανάγκες του, να δούμε σε τι φάση ανάπτυξη είναι, να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι που βάζουν πολλές φορές οι προπονητές, όπως φαίνεται παρακάτω, για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη διατροφή πάνω στο άτομο. Μας ενδιαφέρει το άτομο, μας ενδιαφέρει να τρώει σωστά, είτε λέγεται πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, μέταλλα, εχνοστοιχεία, όλα αυτά είναι υπεραπαραίτητα, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Ένας προγραμματισμός για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο να αντέχει τις προπονήσεις που κάνουν, γιατί πολύ συχνά μέσα στην ίδια ημέρα μπορεί όντως να κάνει από 2, 3, μπορεί και 4 προπονήσεις ένας αναπτυσσόμενος νέος, και όχι μόνο στο μπάσκετ και σε άλλα αθλήματα. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ καλή διαχείριση πώς η προπόνηση τελικά, και σε όλα αυτά να επιτρέπεται μέσα στην προπόνηση να καταναλώσει γεύματα, γιατί πολύ συχνά ο μεγαλύτερος πόλεμος που υπάρχει με τους προπονητές είναι ότι δεν κάνουν διαλύματα, οπότε φροντίστε τα διαλύματα, φροντίστε να υπάρχουν επιλογές που να μπορεί ο αθλητής να καταναλώσει μέσα στην προπόνηση, χωρίς φυσικά να είναι ένα λουκούλιο γεύμα, να είναι κάτι ελαφρύ, κάτι το οποίο θα έχει έρθει σε συνεννόηση με τον διαιτολόγο του για να μπορέσει να φροντίσει την υγεία του, γιατί αν δεν τρώει δεν θα έχει και τη μέγιστη απόδοση. Εσάς ενδιαφέρει όταν τον προπονείτε να έχει full ενέργεια. Αν δεν τρώει ακόμα και μέσα στην προπόνηση, δεν θα έχει full ενέργεια. Οπότε διαλύματα για να μπορούμε να υπάρχει η ξεκούραση και η αποκατάσταση. Οι υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Εδώ πέρα μπαίνει κυρίως το κομμάτι της απόδοσης στα μαθήματα, το κομμάτι να καταφέρω να περάσω την τάξη, να καταφέρω να επιτύχω για να περάσω το πανεπιστήμιο στην τριτοβάθμια. Υπάρχει πολύ συχνά η απέτηση από το ίδιο το σχολείο να υπάρχει κάποια διάκριση πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά έξτρα ψυχολογική πίεση. Και σε όλο αυτό πρέπει να φροντίσουμε πάλι ο αθλητής να τρέφεται σωστά. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε στον κάθε αθλητή μεγάλη ποικιλία τροφίμων, πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά, και πολλές φορές να τον αφήνουμε να τα καταναλώσει όλα αυτά. Ο χρόνος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τρέχουμε, όπως είπα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόση ώρα θέλουμε για να πάμε στο σχολείο? Τα σχολεία σε μεγάλες πόλεις μπορεί να θέλουν και μισή ώρα το πιο κοντινό. Τα σχολεία στις μικρές πόλεις είναι πιο καλά. Πότε είναι η προπόνηση? Τη μια μέρα η προπόνηση είναι 9 η ώρα το βράδυ. Την άλλη μέρα είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Μετά μπαίνουν τα βάρη, μπαίνουν οι δυναμώσεις, μπαίνουν οι τακτικές, μπαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία. Ο χρόνος περιορίζεται. Σε όλα αυτά, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε προγράμματα σύμφωνα με τις επιθυμίες του ασκούμενου, με τις επιθυμίες και τις δυνατότητες υποστήριξης της οικογένειας, για να τρέφεται σωστά, για να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα την υγεία του. Είναι προτεραιότητα, να το καταλάβουμε όλοι πρέπει. Αν δεν είναι υγιής, δεν θα κάνει προπόνηση. Τελειωμένα πράγματα, νομίζω. Και φυσικά να βελτιώσει την αθλητική του απόδοση. Εδώ είναι η πυραμίδα που πλέον πάνε να την αλλάξουν αρκετά, τόσο πάνω άλλη ιστορία, αλλά νομίζω ότι είναι το κεντρικότερο μήνυμα της διατροφής. Όπως βλέπετε, η πυραμίδα είναι πολύχρωμη. Τι σημαίνει πολυχρωμία? Σημαίνει μεγάλη ποικιλία. Επιδιώκω να τρώω από όλες τις ομάδες τροφίμων, κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια ομάδα τροφίμων. Δεν υπάρχουν ούτε απαγορευμένα τρόφιμα, ούτε απαγορευμένες τροφές. Υπάρχουν μη σωστά χρησιμοποιούμενες επιλογές διατροφικές, με αποτέλεσμα αυτές να επιβαρύνουν την υγεία μας, να επιβαρύνουν την μειωμένη απόδοση. Εντάξει. Οπότε ουσιαστικά θέλουμε από όλες τις ομάδες τροφίμων, γι' αυτό και βρίσκονται όλες στην ίδια βάση. Όπως βλέπετε δίπλα υπάρχουν παιδάκια τα οποία κινούνται, δραστηριοποιούνται. Η κινητικότητα και η δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο στους ασκούμενους με την καλαθοσφαίρη, στο ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, όσο γενικότερα σαν κοινωνία να είμαστε δραστήριοι, γιατί ο στόχος στην κορυφή είναι η υγεία. Αν δεν τρώμε σωστά, αν δεν κινούμαστε παρκώς, δεν θα έχουμε την υγεία μας. Οπότε πρέπει να το φροντίσουμε αυτό πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν σωστή χρονική στιγμή για μόνο μια επιλογή τροφίμων. Δεν θα δώσω παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το πότε πρέπει να υπάρχει το κάθε γεύμα, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή νόημα. Το νόημα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία, να υπάρχει φροντίδα, κυρίως στο επίκεντρο του με τον αθλητή, που είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο αθλητής, καθώς φέρεις ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, είναι ένας άνθρωπος. Και πρέπει να το δούμε σαν όλον, όχι σαν μέρος. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που αφορά ειδικά το μπάσκετ, με το πώς πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία, η οποία προετοιμασία ξεκινάει κυριολεκτικά από το τέλος του αγώνα, για να μπούμε σε μια φάση αποκατάστασης, να μπούμε σε μια φάση προοδευτικής ξεκούρασης, να μπούμε σε μια φάση να προετοιμαστεί το σώμα για την επόμενη προπόνηση, να βρεθεί ο χρόνος να καταναλωθούν αυτά τα γεύματα που είναι απαραίτητα, για να πάμε στην προσέγγιση ότι προς το τέλος του αγώνα, προς το τέλος της εβδομάδας που ήταν ο αγώνας ή στις 2 μέρες που ήταν ο επόμενος αγώνας, θα μπορεί αυτό το παιδί και αυτός ο ασκούμενος να έχει πλήρη ποσότητα ενέργειας, πλήρη ξεκούραση και να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις. Εδώ πέρα, πούμε, πολύ συχνά έχουμε το παράδειγμα, καλή ώρα που είναι τώρα το Πανελλήνιο, που έχουμε πολλές φορές συζητήσει με τον Γιώργο, είναι ότι μας λείπουν οι κουβάδες με τα μακαρόνια και τα ρύζια για να μπορούν όλα αυτά τα παιδιά μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες, πολύ συχνά, να είναι υπερεπαρκή από θέμα αποθεμάτων για να ανταπεξέλθουν στους αγώνες. Εντάξει, οπότε όλο αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε τον αθλητή. Και εδώ είναι τέσσερις βασικοί κανόνες. Γιατί η αποκατάσταση πλέον τίνει να γίνει προτεραιότητα σε σχέση με την απόδοση, γιατί αυτή θα μας δώσει προσεχώς τη βελτίωση της απόδοσης. Οπότε τι θέλουμε, πάρα πολύ συχνά να υπάρχει ενυδάτωση. Ας πούμε, καλή ώρα εδώ πέρα μέσα, άμα βάλω να σηκώσουμε όλοι τα χέρια με τα μπουκαλάκια νερό, δεν ξέρω πώς, αν έχετε όλοι μπουκαλάκια νερό. Η θερμοκρασία έξω θα φτάσει στους 30-32 βαθμούς, οπότε είναι επιβεβλημένο να υπάρχει ενυδάτωση, πόσο μάλλον σε ένα κλειστό γυμναστήριο όπου πιθανότατα θα υπάρχει και air condition, άρα τα λίτρα νερού πρέπει να είναι αστήρευτα. Οπότε θέλουμε ενυδάτωση, θέλουμε την γρήγορη αποκατάσταση, θέλουμε δηλαδή να υπάρχουν σίγουρα γεύματα άμεσης αποκατάστασης, ακριβώς και αμέσως μετά την προπόνηση. Τελείωσε η προπόνηση, κατευθείαν μετά πρέπει κάτι να φάμε, όχι το κλασικό που υπάρχει, θα περιμένω να πάω σπίτι, μπορεί το σπίτι να είναι μια μισή ώρα μετά. Θα πρέπει να φροντίσουμε σε όλο αυτό το πλαίσιο να υπάρχει εκπαίδευση των παιδιών, των γονέων, των προπονητών και όλα αυτά για να μπορέσουν να υπάρχουν κάποια γεύματα γρήγορης αποκατάστασης, να υπάρχει η ξεκούραση, οπότε εκεί πέρα πάμε στο κομμάτι να φροντίσουμε το σώμα από μόνο το ορμονολογικά να μπορέσει να δεχθεί όλες αυτές τις επιβαρύνσεις και όλη αυτή την τροφή και να μπορέσει να έχει ακόμα καλύτερη απόδοση την επόμενη μέρα. Ο στόχος είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα να μας φέρει με τα ίδια επίπεδα ενέργειας, με την ίδια διάθεση για να κάνουμε προπόνηση, με την ίδια ενέργεια να πούμε στο γήπεδο και να δεχθούμε όλες τις επιβαρύνσεις. Και σε όλα αυτά χρειάζεται συνεργασία. Δεν υπάρχει ούτε ο μαγικός προπονητής, ούτε ο μαγικός διαιτολόγος, ούτε τίποτα. Θέλει συνεργασία με το επίκεντρο του αθλητή. Η υποστηρικτική μονάδα του επιτελείου του αθλητή, όπως βλέπετε, έχει πολλά άτομα από τους γονείς, που είναι οι πρώτοι, από τον προπονητή, τους γυμναστές, τον διαιτολόγο, τον γιατρό, τον θεραπευτή, τον ψυχολόγο, που είναι πλέον ένας τομέας που μπαίνει και αυτό στη ζωή μας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε τον αθλητή, να σκέφτεσαι τον αθλητή και όχι απαραίτητα μόνο το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η κύρια προτροπή. Και ουσιαστικά αυτό που χτίζουμε τώρα, να ξέρετε ότι το κουβαλάμε για την υπόλοιπη ζωή μας. Οπότε το μακροπρόθεσμο πλάνο θα ήταν να χτίσουμε γερές διατηρητικές συνήθειες και αθλητικές συνήθειες με την έννοια της δραστηριότητας για να μπορέσουμε να είμαστε σωστά επενδυμένοι για το μέλλον. Να μπορέσουμε να προλάβουμε καταστάσεις, να προλάβουμε θέματα υγείας, να αποκτήσουμε περισσότερο ωφέλιμο χρόνο για να τον αξιοποιήσουμε σε ό,τι επιθυμούμε πραγματικά και όχι να μας περιορίζει το θέμα της υγείας. Αυτά πιστεύω ότι είμαι εντός χρόνου. Τα αναδεδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να έχω τις σύνδεσεις και τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αν έχουμε μια-δυο ερωτήσεις, έχουμε λίγο χρόνο.
4: Αυτή θεωρητικά θα έπρεπε να είναι μια κατάσταση ομάδας, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Στην πλειοψηφία των ομάδων υπάρχει μόνο ο γονέας, οι γονείς και ο προπονητής. Οπότε αυτοί οι δύο θα πρέπει να συνεργαστούν στις περισσότερες περιπτώσεις. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
3: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν, πιστεύω, διάφορες εκδοχές. Υπάρχει ότι αν ο γονέας με τον αθλητή, δηλαδή το παιδί, μπορούν, έχουν το υπόλοιπο team, οι ομάδες οφείλουν να έχουν κάποια αλφα υποστήριξη. Είναι στη φάση ότι πρέπει να εξελιχθούν οι ίδιες οι ομάδες. Να το πάμε έτσι ξεκάθαρα. Θα πρέπει να εξελιχθεί και σε επίπεδο αναπτυξιακό και σε επίπεδο προπονητικό και σε επίπεδο επαγγελματικό δηλαδή. Όπου θα υπάρχουν κάθε ένας από αυτούς για να είναι η πιο καλή υποστήριξη. Γιατί αν δεν υπάρχουν, μάλλον το επίκεντρο δεν είναι ο αθλητής. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον έχουμε φτάσει στο 2026, αν δεν βάλουμε προτεραιότητα τον αθλητή στα 18, 19, 20, απλά θα βλέπουμε άτομα να φεύγουν από τα γήπεδα και να ασχολούνται με άλλα πράγματα. Τα οποία θα είναι αδράνεια. Και η αδράνεια θα οδηγήσει, αν θα μπορούσα να βάλω εδώ μια διαφάνεια, θα πήγαινε έτσι στην παχυσαρκία. Παχυσαρκία ίσον πάρα πολλά συνοδάνω σήματα. Οπότε είναι προβληματισμός κυρίως προς τις ομάδες, προς το επιτελείο του αθλητή, του γονέα, έχει διάφορα στοιχεία.
5: Βλέποντας μια ολιστική προσέγγιση όλων αυτών εδώ πέρα τώρα, των θεμάτων που έχουμε κάνει, η επιτυχία ενός αθλητή είναι σε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό μέγεθος. Έτσι, αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω τι προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι, αλλά και στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας τώρα αυτή την περίοδο, θεωρώ ότι έχει καταντήσει το να πετύχει ένας αθλητής είναι καθαρά και ταξικό θέμα οικονομικού μεγέθους, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ καλό αθλητή, δεν μπορούμε να τον υποστηρίξουμε με διατροφολόγο, με ψυχολόγο, με όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είπαμε. Άρα υπάρχει κάποια πρόταση γενικότερη, ας πούμε, για το πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό ή παρακαλώ.
6: Ωραία, ευχαριστούμε για την ερώτηση. Θα πούμε καταρχήν το εξής, ότι δεν χρειάζεται αυτά που είπαμε σήμερα να εφαρμοστούν από την οποιαδήποτε ακαδημία σε οποιαδήποτε πόλη μέχρι το πιο υψηλό επίπεδο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ομάδες όμως, όπως και αυτές που είναι μέσα στην αίθουσα, οι οποίες φτάνουν στις τελικές φάσεις και ευελπιστούμε να βγάλουν τους καλούς αθλητές, γιατί έχουν πάρει αθλητές από όλες τις περιοχές κ.ο.κ., οφείλουν να το κάνουν για να αυξήσουν τις πιθανότητες να έχει το ελληνικό μπάσκετ περισσότερους παίκτες. Αυτό είναι το ένα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται όλοι να το κάνουν. Δηλαδή, για ένα παιδί το οποίο πάει τρεις φορές την εβδομάδα προπόνηση από μία ώρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Αρκεί το παιδί να μιλάει με τον γονιό του, ο γονιός με τον προπονητή του. Δεν είναι το ίδιο σε οποιαδήποτε πόλη με το πολύ υψηλό επίπεδο με το οποίο ψάχνουμε να βγάλουμε ένα παίχτη. Και κάποιες βασικές αρχές, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δράσεις οι οποίες ενημερώνουν τους γονείς και τους ανθρώπους, ας πούμε, όπως το πρόγραμμα που αναφέρθηκε και ο Θοδωρής και η κυρία Βλονίτη με το. Πώς το λένε, για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα και το καθεξής της UNICEF, τα οποία εκεί ας πούμε θα δούμε το εξής προβληματάκι. Κλήθηκαν γονείς από ένα ολόκληρο σχολείο και ερχόμαστε 10-15 άνθρωποι από τους 400. Δηλαδή, ας λύσουμε και κάποια άλλα προβλήματα πιο μπροστά στο κομμάτι, ας πούμε, του ενδιαφέροντος και τι πρέπει να γίνει. Σίγουρα πρέπει να βγούμε προς τα έξω και να ενημερώσουμε πολύ κόσμο. Το επόμενο στοιχείο το οποίο θέλω να πω είναι ότι κανείς δεν ρωτάει πόσο κοστίζει αυτό. Εσείς ρωτήσατε. Κανείς δεν ρωτάει πόσο κοστίζει. Μπορεί το κόστος να μην είναι τόσο μεγάλο. Εξαρτάται σε ποιους θα απευθυνθείς, τι συνεργασία θες να στήσεις, εννοώ για το σύλλογο, το πρώτο νημοέσαι, λοιπόν, τον πρώτο πρόσωπο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει λίγο να τα δούμε και δεν είναι πάντοτε τόσο ακραία τα φαινόμενα στα κόστη τα οποία πρέπει να αναλάβει ένας σύλλογος για να κάνει όλη αυτή εδώ τη δουλειά την οποία συζητάμε. Δεν είναι τόσο... Περισσότερο είναι το θέμα της νοοτροπίας που πρέπει να έχουμε και να γνωρίζουμε. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε κακή νοοτροπία, εγώ λέω ότι γνωρίζουμε. Αν γνωρίζουμε, και σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε και τη μεριά άλλων ανθρώπων, η Ρίσπερ παρόδο όσοι μιλήσαμε σήμερα έχουμε περάσει από το γήπεδο, είμαστε ακόμα στο γήπεδο. Δεν βγήκαμε μια μέρα στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, και αρχίσαμε να λέμε πράγματα. Άρα λοιπόν, έχουμε περάσει από τα γήπεδα, είμαστε στα γήπεδα και ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει και δεν κοστίζει και ακριβά για τους συλλόγους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, που από αυτούς περιμένουμε και από την Ομοσπονδία να βγάλουν αθλητές για να πηγαίνει καλύτερα το ελληνικό μπάσκετ. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε παντού, ενημέρωση και όλα θα γίνουν. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμά Ιαδάμου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Δούγλας. Ξεκίνησαν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας οι προπαρασκευαστικές εργασίες στην περιοχή της κατεστραμμένης γέφυρας του αγροτικού δρόμου που συνδέει την τοπική κοινότητα Βεγόρας με την τοπική κοινότητα Μανιακίου. Σκοπός των προπαρασκευαστικών εργασιών είναι η εγκατάσταση μεταλλικής στρατιωτικής γέφυρας τύπου Μπέιλι για την προσωρινή αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέας γέφυρας ως οριστική λύση. Στην παρούσα φάση έχει εγκατασταθεί γεωτρύπανο προκειμένου να εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης της προσωρινής γέφυρας τύπου Μπέιλι. Αντίστοιχη εργασία λήψης γεωδυναμικών από το γεωτρύπανο θα πραγματοποιηθεί σε μικρή απόσταση από την φυστάμενη οδική σύνδεση, ώστε να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη θεμελίωση της νέας μόνιμης γέφυρας. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία στα Μπίτολα 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη σήμερα 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, τοπική ώρα 10 ελληνική. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο γίνεται ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία των ανθρώπων. Πρόκειται για το σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, που έπειτα από τις προσπάθειες του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία, θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 στο αρχαίο θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στην Μπίτολα. Με ανοιχτή προπόνηση ξηφασκίας και τίτλο Αθλητισμός ως γέφυρα ισότητας ξεκινούν και επίσημα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας στην 5η 16 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου Μόδη. Η ανοιχτή προπόνηση θα γίνει με τη συμμετοχή της ΓΕΦ, του ΟΕΝΕΦ και του Κέντρου Συμβουλευτικής του Δήμου Φλόρινας. Οι εκδηλώσεις συνεχίζουν την Παρασκευή 17, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο νέο Πάρκο Φλόρινας με παιδικό φεστιβάλ γνώσης και δημιουργίας, εργαστήρια οικολογίας, τεχνολογίας και επιστήμης. Μόνη, καστικό παιδικό καφενείο και θερινός κινηματογράφος. Στις 9 το βράδυ του Σαββάτου 18, την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο νέο Πάρκο Φλόρινας θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γιορτή ευεξίας και κίνησης Ευζήν, εκδήλωση αφιερωμένη στην άσκηση, την υγεία και την ποιότητα ζωής με προγράμματα πιλάτες, crossfit, γιόγκα και ζούμπα. Επιπλέον την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου Μόδη θα πραγματοποιηθεί επίδειξη και ενημέρωση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του προφήτη Ηλία διοργανώνει ο Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβητών, ο προφήτης Ηλίας, από τις 17 έως και τις 20 Ιουλίου στο Λέχοβο. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη φετινή χρονιά περιλαμβάνουν εργαστήρι κατασκευής κούκλας και στη συνέχεια παράσταση κουκλοθεάτρου από την ομάδα Άντραλα, συναυλία με τη Μιρέλα Πάσκου στο λόφο του προφήτη Ηλία, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών και παραδοσιακό γλέντι με τη Λεχοβίτικη Κομπανία στη πλατεία του Λεχόβου. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέιλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Μπέιλι. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Μπέιλι, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Μπέιλι. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
12: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Καλημέρα λοιπόν, ξυπνήστε σε εσάς που δεν συνδεθήκατε από τις 9 γιατί το ξεχάσατε. Σας είχαμε πει ότι αυτές τις μέρες το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς θα ξεκινάει από τις 9, κατ' εξαίρεση για λίγες ημέρες. Και μετά θα επανέλθουμε και πάλι στην φυσιολογική μας και λογική ώρα στις 10. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική αυτή διαδρομή. Στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς του 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Ταξίδι, όλοι ενηρευόμαστε ένα ταξιδάκι να το κάνουμε, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό, όμως στην Ελλάδα πραγματικά έρχονται οι περισσότεροι ξένοι για να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα, τις παραλίες και όλα αυτά που έχουμε ως χώρα και μας ζηλεύουν. Αλλά πολύ προσοχή φίλοι μου, γιατί διαβάζουμε συνεχώς ότι εκεί κυρίως προς τη Χαλκιδική έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Μην τρέχετε βρε παιδιά, κοιτάτε να είστε λίγο πιο καλοί στο οδήγημα, να τηρείτε το κώδικο δικαίωσης κυκλοφορίας και η ταχύτητα δεν σας κάνει να φτάσετε πιο γρήγορα, καμιά φορά σας κάνει να μην φτάσετε και καθόλου. Για να πάμε όμως εμείς στο δικό μας ταξίδι στη γειτονική μας Καστοριά, να δούμε τι έγινε εκεί κατά τη διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώθηκε με το σύνθημα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή». Κάθε μονάδα αίματος μπορεί να σώσει έως και 3 ανθρώπινες ζωές, με την συμμετοχή πλήθους εθελοντών αιμοδοτών που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια ανεκτίμητη πράξη κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα και στην στήριξη συνανθρώπων που έχουν ανάγκη. Πραγματικά οι ανάγκες σε αίμα, ειδικά τώρα τους καλοκαινούς μήνες, είναι μεγάλες και θέλουμε πραγματικά να δίνουμε 5 λεπτά από το χρόνο μας να αφιερώνουμε για να σώσουμε όχι μόνο μία, όπως ανέφερε και το μήνυμα, αλλά μπορεί και 3 ανθρώπινες ζωές. Πάμε να ακούσουμε τι είπανε οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης της εθελοντικής αιμοδοσίας.
1: Σας περιμένουμε αύριο όλους στο διοικητήριο στην Μπέκα Στοριάς. Είναι η επόμενη αιμοδοσία που θα κάνουμε, καλοκαιρινή αιμοδοσία, γιατί ανάγκες σε αίμα δεν σταματούν ποτέ. Το καλοκαίρι ένα παραπάνω, γιατί φεύγουμε πολύ στις διακοπές και ξεχνάμε να κάνουμε το χρέος μας προς τον συνάνθρωπο, να δώσουμε λίγο αίμα. Σας περιμένουμε όλους. Η αιμοδοσία θα γίνει στο διοικητήριο της Καστοριάς, στο δεύτερο όροφο στην αίθουσα συνεδριάσεων, από τις 8.30 μέχρι τις 9.30. Φυσικά σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και το Σύλλογο Αιμοδοτών Καστοριάς, που είναι πλάι μας και είμαστε πλάι τους. Σας περιμένουμε όλους.
2: Κάποιες χρηστικές οδηγίες για την αυριανή αιμοδοσία?
1: Χρηστικές οδηγίες. Θα πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι, θα πρέπει να μην έχουμε πιει αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ, να μην έχουμε πάρει φάρμακα και φυσικά θα είναι και η γιατρός που θα δώσει οδηγίες για κάποιους που έχουν απορίες αν έχουν κάποιο νόσημα. Θα είναι εκεί για να δώσουν όλες τις οδηγίες, ακόμα και αυτοί που μπορούν, αλλά και ακόμη και αυτοί που δεν μπορούν. Θα υπάρχει και κλιμάκιο, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι θα υπάρχει και κλιμάκιο για λήψη δείγματος μυελού των οστών, για να εξυπηρετήσουμε και αυτό το κομμάτι, το ανθρώπινο, που χρειάζεται τη δική μας στήριξη.

0: από την αιμοδοσία στην περιοχή της Καστοριάς, να πάμε μέχρι και την λίμνη Βεγορίτιδας, όπου εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, κατοίκους αλλά και επισκέπτες που απολάμβαναν όχι μόνο το μπάνιο αλλά και τα σπορ του νερού, ψάρεμα, σαμπ, jet ski, άλλοι κάνουν kitesurf, windsurf. Είναι ένας τόπος ευλογημένος, όπως τον χαρακτήρισαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, με αξιοποιημένη την παραλία του Αγίου Παντελήμωνα, και για φέτος αξιοποιήθηκε και ο χώρος του ελεύθερου κάμπικ εκεί πέρα, που πραγματικά έτσι δίνει τη δυνατότητα σε ξένους τουρίστες που έρχονται στην περιοχή με τα αυτοκινούμενά τους, αλλά και σε Έλληνες που θέλουν να πάρουν τη σκηνή τους ή το αυτοκινούμενό τους και να πάνε να κάνουν κάμπινγκ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και είναι λάτρης του εναλλακτικού τουρισμού. Έτσι λοιπόν λειτουργεί επίσημα πια και ο χώρος του κάμπινγκ εκεί στον Άγιο Παντελήμωνα, στη λίμνη Βεγορίτιδα, με ζεστό νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και μπάνιο και τουαλέτες για να μην έχουμε προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπανε για την περιοχή, κάτοικοι, επισκέπτες, αλλά και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Αντώνης Μπλάγας. Αντώνης Μπλάγας, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αγίου Παντελήμωνα, μια περιοχή που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα παραθαλάσσιο μέρος, κύριε Μπλάγα.
1: Ακριβώς. Η λίμνη Βεγορίτιδα και η παραλία τα τελευταία χρόνια είναι ο θησαυρός, θα έλεγα, της Δημοτικής Αρχής. Κάθε χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί είναι ένα φυσικό τοπίο το οποίο έμενε τόσα χρόνια ανεκμετάλλευτο και πλέον αρχίζει και ζωντανεύει όπως τα παλαιότερα χρόνια που έχουμε ακούσει.
0: Βλέπουμε τον κόσμο να απολαμβάνει τη λίμνη και για μπάνιο αλλά και για διάφορα σπορ.
1: Ναι, τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει θεσμός, εκτός από τον ήλιο που απολαμβάνουν τις βουτιές και τα λοιπά, ο κόσμος έρχεται εδώ και αθλείται είτε με sub, με windsurfing και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας στα αθλήματα του νερού, και δείχνουν να το ευχαριστούν, να το χαίρονται.
0: Έχετε διαμορφώσει και το χώρο του κάμπινγκ, φιλοξενώντας και αρκετούς ξένους που είναι λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού.
1: Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στις υποδομές του κάμπινγκ. Πλέον παρέχουμε στους επισκέπτες.

0: Τα αναμενόμενα, δηλαδή ρεύμα, πόσιμο νερό, ζεστό νερό για ντουζ, τουαλέτες κτλ. Υπάρχουν ακριβώς οι υποδομές που χρειάζονται για το ελεύθερο κάμπικ και αυτό είναι χάρη σε το Δήμο και το ξινό νερό το οποίο ανέλαβαν την ανακαίνιση όλου του χώρου και πλέον έχουμε πολλούς επισκέπτες και κυρίως από το εξωτερικό με τροχοφόρα.
1: Πέρα όμως από την ομορφιά εδώ και το περιβάλλον, ο κόσμος μπορεί να επισκεφτεί και διάφορα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία, αλλά και να απολαύσει και τα παραδοσιακά τοπικά δέσματα.
0: Ακριβώς. Το χωριό μας ανέκαθεν ήταν αυτού καθ' αυτού κέντρου προορισμού επισκέψεων και φαγητού, να το πω. Έχουμε επισκέπτες γενικότερα γύρω από την περιοχή μας και από άλλες περιοχές, οι οποίοι έρχονται για να απολαύσουν είτε, όπως είπατε, τα εδέσματα, είτε να επισκεφτούν, ας πούμε, και κάποια ηνοπία, κάποια μουσεία και ό,τι υπάρχει στην περιοχή για να φτιάξουν τον χρόνο τους.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
10: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι του Earthplix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Και συνεχίζουμε εμείς εδώ. Ακούσαμε τι είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Παντελήμωνα για τη λίμνη Βεγορίτιδα. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν όμως κάτοικοι της περιοχής που απολαμβάνουν την λίμνη, την παραλία και όλα όσα μπορεί κάποιος να απολαύσει εκεί στην περιοχή.
1: Λέγομαι Ηλίας Μεδίτσικος.
0: Είστε από εδώ από την περιοχή?
1: Ναι, είμαι από το χωριό, ναι.
0: Έρχεστε κάθε καλοκαίρι εδώ με το ΣΑΠ, κάνετε απολαμβάνετε.
1: Ζω εδώ και έρχομαι συνέχεια και προπονούμε εδώ πέρα στη λίμνη.
0: Α, είστε και αθλητής?
1: Ναι, ασχολούμαι αρκετά, ναι.
0: Τι άλλο μπορεί να απολαύσει κάποιος εδώ στη λίμνη?
1: Η λίμνη εδώ πέρα, εκτός το όμορφο τοπίο αυτό, καταρχήν είναι πεντακάθαρη για κολύμβηση. Μπορεί κάποιος να πάρει ένα ΣΑΠ να κάνει άσκηση, μπορεί κάποιος αν έχει κάποιο jet ski να κάνει μια βόλτα. Μπορεί να απολαύσει τον ήλιο. Είναι ένα μέρος που από μόνο του είναι πανέμορφο.
0: Πώς λέγεσαι?
2: Μαρία.
0: Μαρία, σε είδαμε και σένα πάνω στο ΣΑΠ.
2: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που κάνεις ή το κάνεις συνέχεια?
2: Όχι, το κάνω από τα 8 χρονών και συνεχίζω να κάνω μέχρι τώρα.
0: Σου αρέσει εδώ η λίμνη? Δεν έχουμε να ζηλέψουμε, φαντάζομαι, τίποτα από μια παραθαλάσσια περιοχή.
2: Φυσικά και όχι. Η λίμνη είναι καλύτερη παρά τη θάλασσα.
0: Πώς λέγεστε?
3: Καλημέρα σας. Γιάννη Σιάννη, λέγομαι. Καλώς ήρθατε στην κοινότητα Αγίου Παντελήμωνα. Είμαστε μια κοινότητα πολύ ωραία. Έρχονται από διάφορα μέρη, μέχρι και από Ξάνθη, από Κομωτινή, από Κιλκής, έρχονται να απολαύσουν τη λίμνη.
0: Mm-hmm. Εσείς την απολαμβάνετε καθημερινά όμως,
3: καθημερινά,
0: έτσι?
3: Ναι, καθημερινά. Έχουμε κάνει αυτό εδώ, εδώ όλα, προσωπική εργασία και δημοτική και προεδρική εργασία. Έχουμε κάνει αυτό εδώ τα κιόσκια εκεί πέρα, έρχονται, απολαμβάνουν, έχουμε βάλει ομπρέλες εδώ πέρα, έρχονται από διάφορα μέρη και απολαμβάνουν το μπάνιο τους, γιατί πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λίμνη. Από τις πιο καθαρότερες λίμνες. Μέσα στο βάθος πρέπει να κοντεύει κοντά στα 70 με 80 μέτρα τώρα. Τώρα. Πιο παλιά είχε φύγει γύρω στα 10-12 μέτρα, είχε φύγει πιο μέσα. Αλλά τώρα με τις βροχές που έχουν γίνει αυτά εδώ, τα μπουρίνια και τα τέτοια, έχει ανεβεί η λίμνη.
0: Σας αρέσει να απολαμβάνετε το μπάνιο, αλλά και γενικότερα και όλα τα αθλήματα εδώ?
3: Όλα τα αθλήματα, έχουν πολύ ωραία εστιατόρια, πολύ ωραίες ταβέρνες και όλα τα αθλήματα με τα jet ski, με τέτοια. Είμαστε μόνιμα εδώ πέρα. Κατεβαίνουμε από τις 11 η ώρα και φεύγουμε από 9 η ώρα το βράδυ. Και χωρίς από αυτό έρχονται πάρα πολλοί από Θεσσαλονίκη. Τις προάλλες ήταν κάτι παιδιά εδώ από Θεσσαλονίκη, νέα παιδιά, με οικογένειες, με τέτοια. Και λέγανε ότι δεν μπορούμε να πάμε, λέει, στη θάλασσα, δεν θέλουμε την πολυκοσμία. Και τώρα λέει, πιο πολύ μας αρέσει εδώ πέρα και ζητάμε εδώ στην ξενοδοχεία τα δικά μας. Είναι μια κοινότητα περίφημη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.

Και καθώς έτσι σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας δίωρη αυτή ενημερωτική διαδρομή, την ενημερωτική μας πρωινή παρέα, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, θα κλείσουμε φυσικά με τι άλλο, με τις διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα κατά 22 κατηγορμένων για την υπόθεση, τη γνωστή, ξέρετε, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των 22 κατηγορμένων και 4 εν ενεργεία βουλευτές, παρακαλώ πολύ, στελέχη πολιτικών γραφείων, ανώτερη δημόσια λειτουργή. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Τα στοιχεία δείχνουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκριξη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχων καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Κάνει σωστά τη δουλειά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πρέπει κάποιοι να πληρώσουν το τίμημα για όλα αυτά που παράνομα εισέπραξαν εις βάρος των νόμιμων γεωργών και κτηνοτρόφων. Γιατί είπαμε, και οι αγριελιές εδώ στην Φλόρινα, εκεί προς την Καστοριά στο Βίτσι, έδιναν και έπαιρναν. Και οι βοσκότοποι, μέχρι και το στρατόπεδο είχε δηλωθεί ως βοσκότοπος, να φανταστείτε δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, ευελπιστούμε εμείς να τα λύσει όλα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κάθε κατεργάρης να μπει στη θέση του. Από την άλλη, είχαμε και την εξόντωση ενός κυκλώματος στην Θεσσαλονίκη, τοκογλύφων. Να δω πότε θα εξοντωθούν οι επίσημοι τοκογλύφοι, τα funds και οι τράπεζες. Anyway, ενώ είχαμε και το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αθήνα. Προσοχή με τα κουνούπια, φίλοι μου. Εμείς βέβαια εδώ στη Φλόρινα λιγοστά είναι τα κουνούπια που επιβιώνουμε τόσο κρύο που κάνει κατά τη διάρκεια της νύχτας και την ημέρα, τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο όμως, όταν κυκλοφορείτε έξω, καλό είναι να βάζετε το αντικουνουπικό σας, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου έκανε και πάλι την εμφάνισή του και στη χώρα μας. Και πέρσι είχαμε κρούσματα μέχρι και θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου εκεί στην περιοχή των Σερών. Προσοχή και στις αλογόμυγες, φίλε μου. Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλές αλογόμυγες ακόμα και στη Φλόρινα και δημιουργούν σημαντικά προβλήματα. Ένα τσίμπημα μιας αλογόμυγας μπορεί να σας φέρει μέχρι και στο νοσοκομείο και να χρειαστείτε και τη βίωση. Τι κακό κι αυτό, έχουν αλλάξει οι συνθήκες γενικότερα και έχουν αλλάξει και τα έντομα. Και είδαμε για πρώτη φορά τόσο έντονη παρουσία αλογόμυγων εδώ στην περιοχή μας. Πάρα πολύ προσοχή και κυρίως εσείς που κάνετε αγροτικές εργασίες, γιατί οτιδήποτε σας τσιμπήσει δημιουργεί προβλήματα. Αυτά λοιπόν έτσι για την σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μία φορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου της Φλόρινας, που έχουμε σήμερα το βράδυ στις 9 με επίδειξη ξυφασκίας από τη ΓΕΦ, τον ΟΕΝΕ και το Κέντρο Συμβουλευτικής. Αυτά λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας, να έχετε μία όμορφη μέρα, να σας υπενθυμίσουμε και τα 10 μπουζούκια της Δόμνας που θα βρίσκονται στην Βόρεια Μακεδονία στο γειτονικό μας μοναστήρι, σε μία μοναδική έτσι συναυλία που θα δοθεί, δίνοντας το ελληνικό χρώμα στη γείτονα χώρα στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 στο αρχαίο θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι, όπου θα παρευρεθεί και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας με παραδοσιακούς χορούς.
στις 9 η ώρα τοπική ώρα στην Βόρεια Μακεδονία, 10 η ώρα ελληνική. Θα φύγουν και λεωφορεία από τον ΟΕΝΕΦ από εδώ από την Φλόρνα για να μεταφέρουν όλους όσοι επιθυμούν να βρεθούν στο Βαλκανικό Φεστιβάλ και να παρακολουθήσουν αυτή την ελληνική βραδιά με ελληνικό χρώμα και ελληνικό μπουζούκι. Καλημέρα να έχετε, σας αφήνω εγώ στα χέρια του Περικλή του Μούλη, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων λένε Ελευθερία μου, μια αγκαλιά τραγούδια. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο στις 9, ακριβώς εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

0: το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, κρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
5: Ταινίες που αγαπάς.
4: Σειρές που κολλάς.
5: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
4: Παιδικά που διασκεδάζεις.
5: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
4: Από που θες.
5: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
4: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτοί στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Ζητούμενο παραμένει, πρόσθεσε, η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής επικρατείας κατέθεσε τη σχετική δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ο καιρός.
1: ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρωτικά ορεινά άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Μουσική.
13: Μουσική. 96,6.
14: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Ας παίζει από κάτω η μουσική, γιατί έβλεπα πριν σχετικά με την μπάλα, τέλος πάντων, που δεν βλέπω εγώ καθόλου, αλλά βλέπουν οι άλλοι γύρω μου. Αυτό καταλαβαίνω. Ε?
1: Εντάξει, είναι το Μουντιάλ. Είναι μεγάλο θεσμό.
0: Πολύ μεγάλο. Ειδικά στα οικονομικά, πάρα πολύ μεγάλο.
1: Μια φορά
0: θεσμός.
1: Το Μουντιάλ, μια φορά το ευρωπαϊκό.
0: Ωραία.
1: Και στα οικονομικά ακόμα έχει μεγάλο κόστο.
0: Δεν διαφωνώ, εντάξει.
1: Άλλοντα.
0: Η Αργεντινή δηλαδή πανηγύρισε για τα Φόκλαντ και για τα Φάκλαντ. Ποιοι δεν πανηγύρισαν?
1: Αυτό είναι άλλο
0: κομμάτι. Γιατί η άλλη ομάδα.
1: Πάντω η Αργεντινή πήγε Φόκλαντ,
0: αλλού πήγε. Λοιπόν, τέλο πάντων, να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε με τι μελλοντικέ γενιέ, γιατί. Ένα Ρονάλντο, ένα Μέση. Πόσα παιδάκια μεγαλώνουν, ρε παιδί μου, από το σπίτι με την ελπίδα ότι ξέρει, θέλω να γίνω Ρονάλντο και Μέση.
1: Τα πρότυπα αυτά.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Για το ότι. Γιατί το πρώτο πράγμα που κοιτάνε τα παιδιά είναι την αναγνωρισιμότητα και τα λεφτά που βγάζει από αυτό το πράγμα. Το βλέπουν ω δουλειά ή δεν ξέρω τι. Δεν είναι ο αθλητισμό δηλαδή αυτού καθ' αυτού. Αλλά στην ουσία δεν έχω νομίζω να χωράει, ας πούμε, 5-10 χιλιάδε Μέση.
1: Είναι το πιο ακριβοπληρωμένο άθλημα στον κόσμο.
0: Χωρίς νόημα όμως, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και λένε. Έχουμε τόσους παίκτες. Χτυπάνε την μπάλα από το ένα τέρμα στο άλλο τέρμα. Και τόσο ακριβοπληρωμένο, γιατί.
0: Καταρχήν, εσείς που βλέπετε μπάλα. Και η μπάλα κάτω. Α, σωτήριστε. Πόσο κοστίζει η μπάλα κάτω? Ξέρεις, η μπάλα που έχουν, πόσο κοστίζει? Ξέρεις τι έχει μέσα η μπάλα? Δεν είναι μπάλα. Έχει μέσα συστήματα GPS, ιστορίες, το ξεφτυλίστηκε η ιστορία. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά, σε λίγο θα παίζουν και ρομπότ.
1: Πόσο ακριβοπληρώνονται οι αθλητές για να πάνε από τη μία ομάδα στην άλλη, του αγοράζει το εξωτερικό, λέει, πολλά λεφτά πέφτουν.
0: Όλα αυτά λέω, μόνο η μπάλα πόσο κάνει.
1: Οι νέοι και κυρίως τα αγόρια στην εφηβεία επηρεάζονται, λογικό είναι. Γιατί όχι κι εγώ, κι αν κάποιο παιδί, βέβαια, φυσικά έχει έτσι κι αυτή λίγο την ιδιαίτερη κριτική ικανότητα πάνω στο κομμάτι της μπάλας. Και οι γονείς θέλουν από τη δική τους πλευρά να τον βοηθήσουν και να τον στηρίξουν.
0: Κοίτα, το ταλέντο όμως ποιο είναι, γιατί
1: στον
0: θα σου πω.
1: Αλλά
0: το ταλέντο
1: εκεί...
0: δεν είναι. Ένα παιδί θαύμα, 7 χρονών, 6, το έχουν πάρει. Ένα παιδί θαύμα στη μουσική, ήδη το έχουν μυριστεί. Αν είναι να γίνεις παιδί θαύμα με 50 φροντιστήρια και 20 δασκάλους πάνω το κεφάλι σου, όλοι γίνονται έτσι θαύματα. Επίσης, ένα ταλέντο Αφρικανός. Του διαόλου τη μάνα, που μπορεί να έχει ούτε για σόβρακο κάτι, ένα φύλλο σικής μόνο, και ο οποίος, ας πούμε, ρε παιδί μου, έτρεχε 400 χιλιόμετρα μέσα σε 5 λεπτά. Εκείνους άρχισαν να παίρνουν κάποτε οι Αμερικάνοι μετά, γιατί οι δικοί μας, με όλους τους προπονητές, με όλα τα καλά, ένα να σε χαϊδεύω, ένα να σου κάνω φυσιοθεραπεία, ένα να σου βάλω κρέμες, ένα για να σε κάνω τίμωρε. Θέλω να σου πω. Και στην αρχή φαίνεται αν το έχει, αν δεν το έχει. Με υποβοηθήματα μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο.
1: Αλλά
0: τα αυθεντικά ταλέντα, λέω, έχουμε χάσει χάρη σε αυτή τη σαχλαμάρα του τύπου προβολή. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, προβάλλει τη χλειδί και τα χρήματα και την καλοζωία των αθλητών. Και εκεί πάνε όλοι τώρα.
1: Ναι, είναι επίκτητα, κάποια άλλα είναι κληρονομικά, φυσικά. Αλλά για να φανεί, για παράδειγμα, το δικό μου το ταλέντο, πρέπει να με δουν κάποιοι άνθρωποι ότι αξίζουν.
0: Δεν διαφωνώ. Το ταλέντο όμω, κοίτα, ακόμα πλέον με το διαδίκτυο, δεν είναι όπω παλιά. Η κυνηγή ταλέντο ήταν κάποτε. Τώρα το διαδίκτυο μπορεί να σου δείξει από την Ουγκάντα μια παρέα που ξέρουν οι φίλοι του παιδιού ότι έχει ταλέντο σε κάτι και μπορούν να το προβάλλουν μέσα σε 5 λεπτά σε όλο το πλανήτη. Αυτό θέλω να πω, ότι και αυτοί εδώ οι προπονητές και έτσι, τι να κάνουν και αυτοί, καημένοι τρέχουν προς το ζήν είναι πλέον το θέμα. Προσπαθούν και αυτοί να πάρουν μια ομάδα 50 παιδιών, να παίρνουν από ένα 500, ένα 1000 που τους γονείς ξέρω για να τους προπονούν για να ζήσουν και αυτή τη δικιά τους οικογένεια. Αλλά στην ουσία τι κυνηγάς, δηλαδή όταν λέμε κυνηγός ταλέντων. Σου είπα πως το καθορίζω εγώ. Πρέπει να έχει κάποιο στοιχείο το παιδί που είναι εμφανέστατο.
1: Και τι σημαίνει ταλέντο για να χαρακτηρίσουμε ένα παιδί ταλέντο? Δηλαδή, ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να έχει, ποιες δεξιότητες?
0: Έχει πέσει ο πύχης όμως, αυτό λέω. Τώρα θυμάμαι παλιά κάτι βίντεο, ρε παιδιά, ακόμα τα βλέπουμε στο διαδίκτυο, που τρέχουν κάτι αθλητές, ξέρω κατοστάρι, τι είναι 200, 6 είναι στη σειρά, στο στίβο. Και δεν είναι AI εκείνο. Και έτρεχε ο κάμεραμάν με την κάμερα πάνω του έξω από το στάδιο πιο γρήγορα από αυτού για να του γράφει με τη. Και λέω τώρα τι διάλογο. Σιγά τι προπόνηση κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, ο άλλος με την κάμερα και το βάρος τους προλάβαινε. Αυτό θέλω να πω.
1: Φυσικά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ότι η λάμπη δεν είναι χρυσό, είτε στον αθλητισμό είτε στο modeling, στο καλλιτεχνικό χώρο. Δηλαδή, αυτά τα μεγάλα ονόματα που βλέπουμε και κυρίως του εξωτερικού, δεν θα πρέπει να. Οι νέοι, δηλαδή, θέλω να πω, να παρασύρονται.
0: Προσπαθεί να γίνει ταυτόσιμος ο αθλητισμός με κάτι που δεν έπρεπε να είναι ταυτόσιμος, με τη χλειδί, τη διαφήμιση, τη μόστρα. Είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή, να γίνει celebrity, ας πούμε, και πάνω στο κομμάτι αυτό εδώ, είτε μπάσκετ ή οτιδήποτε, χάνεται όλη η ουσία. Γιατί και στη Φλόρινα, θυμάστε, όταν είχαμε με το καλό τότε γήπεδο. Όταν είχαμε με το καλό γήπεδο στην πόλη, που ο κόσμος πήγαινε, πιο ωραίες εποχές. Και έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι κομμάτια γινόντουσαν τα πόδια του, τέλος πάντων, και παίζαν αυτό για τη φανέλα που λέμε, χωρίς να είναι επαγγελματίες. Και μπορεί φύγανε, ποιος ήταν, ο Κωνσταντινίδης εδώ ο δικός μας, σε πόσο μάβησε και παίξει. Το θυμάμαι το πιτσιρικά τότε, στο Λύκειο. Με τον αδερφό του ήμασταν συμμαθητές, αλλά θυμάμαι, κλείναν τα σχολεία, σχολάγαμε. Αυτός πήγαινε μόνος του εκεί, παιδευόταν εκεί στο Προαύλιο. Μπάσκετ, τότε ό,τι ήταν έπαιζε. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι εκείνες τις εποχές προπονούσουν και έκανε πράγματα που πέραν και χρόνο, αλλά το ήθελες και το είχες, ρε παιδί μου. Τώρα μπορεί να σε πάρει ένας κυνηγός, πώς λες, ταλέντο, εγώ θα το παίξω προπονητής, φέρε εδώ τον Σωτήρη να τον κάνω αστέρι. Ο Σωτήρης μπορεί να ξέρει από το σπίτι, πάρ' τον να τον κάνει αστέρι. Και ο Σωτήρης να μην το θέλει τόσο.
1: Άλλα είναι επίκεντα, άλλα είναι κληρονομικά. Γενικά δηλαδή, ναι.
0: Οπότε στο όνομα της διαφήμισης και της μόστρας τρέχουν όλοι εκεί γιατί είναι το γρήγορο κέρδος. Σου λέει, αν μπορώ εγώ να γίνω, ρε παιδί μου, σαν τον Ρονάλντο και να έχω 20 δις, ας πούμε, στα 40 μου, βέβαια, ποιος δεν θέλει.
1: Σαφώς, όλοι οι νέοι θέλουν έτσι λίγο να διαπρέπουν και αν έχουν και κάποια ιδιαίτερη κλίση σε κάποιο τομέα, αλλά αυτό θέλει προσωπική δουλειά και από το σπίτι και από τους ιδίους, προσπάθεια, διάβασμα, είτε είναι το κομμάτι της άθλησης. Και ο αθλητισμός είναι να διαπρέπουν και αν έχουν και κάποια ιδιαίτερη κλίση σε κάποιο τομέα, αλλά αυτό θέλει προσωπική δουλειά και από το σπίτι και από τους ιδίους, προσπάθεια, διάβασμα, είτε

0: πρέπει να δείχνουν όλη υπομονή, αλλά ποιος το κάνει? Άρα, και τι γίνεται, το ξεσκίζουν το παιδί πάνω κάτω σαν το σκυλί όλη τη μέρα. Θα σου φέρω και ένα ο τέτοιος, μωρέ, ο ταινίστας, ναι. Πες το να. Ο γνωστός ο δικός μας, έχεις δει πως μιλάει με τον πατέρα, ναι, του τον, όλοι τον φωνάζουν μη. Από μη, η γνωστή λέξη. Όλοι, ξένοι, Έλληνες, ζει με στη κλειδί, αλλά φαντάσου και το παιδί τι έχει τραβήξει από τους γονείς του για να γίνει.
1: Να διαπρέπει εκεί, αλλά δείχνει προς τα έξω μια έλλειψη παιδείας.
0: Άλλο αυτό, ναι, αλλά σε εξηγώ. Εμένα με πιέζαν οι γονείς μου για να γίνω και να κοκορεύονται αυτοί σαν τους κούρκους, λέω, σε όλο το σόι. Τι ωραίο παιδί και την μπράβο στους γονείς του, κάτι τέτοιες χλαμάρες. Να καρποθώ δηλαδή την ταλαιπωρία του παιδιού μου για να γίνει κάτι, και ξέρω παιδιά που είτε σε γράμματα, σπουδές κτλ. Έχουν χάσει τη ζωή τους, μωρέ. Με ψυχοφάρμακα ήτανε. Τους αλλάζα κάθε 3-4 χρόνια σχολές, μπας και πετύχουν το όνειρο των γονιών, όχι το δικό τους.
1: Ο αθλητισμός μπορεί να είναι για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, παιδιών, αλλά ο πρωταθλητισμός είναι άλλο κομμάτι από τη φύση του. Εννοείται ότι έχει πειθαρχία, ότι έχει σκληρή προπόνηση, ότι θέλεις ένα καλό coach προπονητή, δηλαδή δίπλα σου, να είναι δίπλα όλη τη διάρκεια της πορείας.
0: Ο οποίος θα κοιτάξει να σε προπονήσει για να σου, καταρχήν θα γαλουχίσει το σώμα σου, ρε παιδί μου, και να το φτιάξει. Αν αυτός ο σκοπός είναι μόνο το μετάλλιο στο τέλος και η χλειδί, τότε να ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή σε εκμεταλλεύονται. Δηλαδή θα σε τεντώσουν όσο δεν πάει για να πετύχουν άλλοι 5 γύρω το σκοπό τους. Εκείνο το παιδί, εγώ λυπάμαι, γιατί το έχουμε δει σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και όταν φτάνει σχέση γονείου και πατέρα με το τένις να γίνει σε ρεντίκολο μέσα στο γήπεδο, σε όλο το πλανήτη, γιατί ποιος ξέρει τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τι πίεση έχει φάει και αυτό το παιδί μου σαν παιδί, αυτό σου λέω. Αν δεν τα καταφέρεις και αν δεν το κάνεις, ίσως λέει τώρα που τα κατάφερα θα σας πάρει και σας σηκώσει όλους. Και μιλάει όπως θέλει. Το δικαιούμαι. Και στην τελική το δικαιούμαι του σου λέει. Εγώ κουράστηκα. Κατάλαβες, είναι και αυτό τώρα.
1: Είναι λεπτές οι ισορροπίες, ναι, σίγουρα.
0: Μην βάζουμε στόχο τεράστια μεγέθη μπροστά για να. Είναι σαν το γαϊδαράκο με το καρότορο, παιδί μου, και το ξύλο μπροστά για να τρέχει ο γαϊδαράκος. Δηλαδή, μην το κάνετε έτσι το παιδί. Αν θέλει, θα πάει. Αν δεν θέλει, θα πάει. Αν
1: το όχι, τομείς,
0: αν το όχι, δεν θα χρειάζεται και να το παιδεύετε με προπονητές και ιστορίες. Θα το κάνει.
1: Υπάρχει γενικά η καταπίεση. Ως ένα σημείο, δηλαδή, ο γονέας να είναι αρρωγός και συμπαραστάτης. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί να καταπιέσει, γιατί η καταπίεση έχει αντίθετα αποτελέσματα.
0: Εδώ οι Αμερικανοί, όχι, δεν ξέρω τι, από το Λύκειο, teenagers, ιστορίες, college, και ήταν το καθιερωμένο του μπάσκετ για να ασχοληθούν με αθλητισμό, μέχρι που έσκασε εκείνη η βόμβα πριν πόσα χρόνια, όποιος ήταν από Αφρική τους είχε ξεσκίσει. Άνθρωποι που δεν ξέραν τι είναι η μπάλα, δεν είχαν πιάσει μπάλα στη ζωή τους, ήταν έτοιμοι για να παίζουν μπάσκετ. Και πήγαν αυτοί οι πρωταγωνιστές και γύρισαν τα πράγματα.
1: Αλλά αν δεν υπάρχει μια σωστή καθοδήγηση, δηλαδή σίγουρα, από το σπίτι, καήκαμε μετά.
0: Θέλει τουλάχιστον.
1: Βλέπουμε ότι η κοινωνία έξω είναι αρπακτικά. Το τι μας περιμένουν εμάς σαν ενήλικες ή και τα παιδιά μας ακόμα, δηλαδή σε τι κοινωνία μεγαλώνουν, αν δεν υπάρχει λίγο για το σπίτι αρχές, αξιώματα. Έχει χαθεί μπάλα. Κινδυνεύουμε να χάσουμε
0: κάτι. Στο βώμα του χρήματος είναι. Στο βώμα του χρήματος είναι. Τα κάτω ψέματα.
1: Συμφέροντος όλα.
0: Οπότε ο αθλητισμός δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το λίκνο του πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδος. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι επιχείρηση πλέον.
1: Πολύ φανατισμό με στον αθλητισμό.
0: Καζίνο είναι.
1: Okay. Οπότε καζίνο. Παρατηρούμε δηλαδή και πολλές φορές θύματα, ατυχήματα. Ανάρμοστο συμπεριφορών.
0: Σε κοινή διαβούλευση και κατά δεν ξέρω ποιο τρόπο δημοκρατικό θα μπορούσε να υπάρχει πιο ελεύθερο στη χώρα μας. Γιατί τώρα βλέπεις ποιος κινεί τις ομάδες, ποιος κινεί τον αθλητισμό, αυτός που έχει λεφτά. Μην δουλευόμαστε. Δηλαδή σου λέει θα αγοράσω την ομάδα. Γιατί ήμουν δισεκατομμυριούχος. Τι δουλειά έκανες, αγρότης, παράδειγμα. Ναι. Αλλά παίρνει την ομάδα επειδή του αρέσει μπάλα.
1: Καλώς.
0: Εκείνος κάνει κουμάντο τώρα.
1: Καλώς, κακώς όλα γίνονται για τα λεφτά, για τα χρήματα. Όπως είπαμε και χθες που μιλήσαμε για το AI, ότι ανάγκη σε μια άλλη ευκολία, εξυπηρετεί σε χρόνο, ταχύτητα, χρήμα. Αλλά στην ουσία, από την άλλη πλευρά, θα έχουμε και μεγάλον αριθμό ανέργων. Θα δουλέψουν φυσικά πάρα πολλοί επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν λιγότερο εργατικό δυναμικό, αλλά θα πανδρωθούν με το AI. Θα πλουτίσουν, δηλαδή θα μαζευτεί ο πλούτος σε συγκεκριμένες εταιρείες ή επιχειρήσεις. Δεν θα είναι παίρνω το ανθρώπινο δυναμικό και περιμένω να μου αποδώσει. Δηλαδή θα γίνει πιο συγκεκριμένος και συγκροτημένος λόγω του AI. Ενώ
0: σε πράγματα που θυμάστε με την Αλβανία τότε, πριν 30-35 χρόνια. Τα Ολυμπιακά έργα τα χτίσαν, σου λέει, οι Αλβανοί. Το λέω τώρα ως εθνικότητα, δεν μην παρεξηγηθούμε γιατί είναι και περίεργο κόσμο. Τέλος πάντων, το ένα δεν πάει ο ένας γιατί δεν μπορεί, δεν θέλει να κουράζεται. Πήγαινε ο Αλβανός. Την άλλη δεν πήγαινε. Καταλάβες τώρα, σιγά σιγά μπορεί να αντικατασταθούν πολλοί από AI ρομπότ γιατί μπορεί να μην θέλει ο άλλος να κάνει τη δουλειά αυτή. Παρετούνται, σου λέει, μου φεύγουν, πήρα το ρομποτάκι, δεν έχει παράπονο. Τι να κάνει ο άλλος.
1: Μα όταν δεν υπάρχουν υποψήφοι για να πάνε να καλύψει θέσεις εργασίας, δεν ισχύει ψυγάμα λόγος.
0: Γιατί φτάσαμε σε χρόνια, όπως σου είπα, το παιδί δεν θα πάει. Παλαιότερα ήταν ντροπή, είπαμε να πηγαίνει λουλούδια στα σπίτια γιατί δεν τα πηγαίνανε καθώς πρέπει τα λουλούδια. Ναι. Κατάλαβες, έπεφτε το πρεστή στην οικογένεια και στη μούρη. Αύριο μεθαύριο πέρασε και ένα άλλο έτσι επάγγελμα ή μια άλλη απασχόληση, δεν ήταν σωστό. Έλα ντροπή είναι, μη και το να τα. Και φτάσαμε σε σημείο που το παιδί δεν ήθελε να κάνει τίποτα πέρα του να κάθεται σε ένα γραφείο και να είναι κυριλέ.

0: ρε παιδί μου, και σου λέει άλλο, θες να κάνεις συγγραφή, είσαι τώρα. Θα πάρω το AI, θα το βάλω εκεί και κάτσε
1: επειδή,
0: ψάχνε.
1: Επειδή τα τελευταία χρόνια τα νέα παιδιά, η νεολαία δηλαδή, σπουδάζει, μορφώνεται.
0: Παραμορφώνεται όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Στοιχεία μεταπτυχιακά, αξιώνει κιόλας να έχει και μία θέση.
0: Βρείτε διαφορά.
1: Με αυτή την έννοια δεν το λέω.
0: Οπότε
1: όταν οι υποψήφοι επιχειρηματίες δεν βρίσκουν ανθρώπους, εργαζόμενα δηλαδή χέρια, ανθρώπινο δυναμικό, καταλήγουν στο AI, στα ρομπότ.
0: Εγώ απλά κοιτάω την αγορά, πάντα την κοιτούσα. Έβλεπα τα κομπιούτερ επί 40 χρόνια ότι θα έχουν πέρασει. Κατακλείσαν τον κόσμο. Ασχολήθηκα με αυτά εδώ. Δεν χρειαζόταν. Όχι πληροφορική, ρε παιδί μου, δεν πήγα καν πληροφορική, ούτε με νοιάζει.
1: Καλύτερα από αυτούς τα ήξερα. Πληροφορική.
0: Ναι, αλλά λέω αυτό που πάει να σπουδάσει. Ναι. Πού διάλο, Παρθένο, τώρα βγήκε από τη σπηλιά. Δεν ξέρει σε ποια εργασιακή κοινωνία θα βγει. Και λε, πήγα εγώ να σπουδάσω αυτό εδώ, στο οποίο μετά δεν θα έχω μένα, αλλά μου φταίει η κοινωνία. Ψάξει κάτι άλλο. Πώ ήταν τότε παλιά, βγαίνανε με το κιλό από εδώ. Ζωικής και φυτικής παραγωγής. 1, 2, 50, 100, 200. Κάπου στην ομαρχία παλιά απασχολιόντουσαν. Υπήρχε μια άλλη επικοινωνία με τις περιφέρειες και τα λοιπά. Και υπήρχε μια απασχόληση. Μετά αυτά στερέψαν σιγά σιγά. Άρα δεν είχες, θέλω να σου πω, να κοιτάς και το επάγγελμα που θα κάνεις τα επόμενα 3-4 χρόνια περίπου. Θα έχει, ρε παιδιά, δεν θα έχει. Και τώρα έχετε και όλες τις πληροφορίες. Παλαιότερα δεν τις είχατε. Τώρα είναι το διαδίκτυο. Μπορείς να κάτσεις και να κάνεις ένα τρίμηνο, ένα ρεζουμέ, να ρωτήσεις και ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Να δεις ποια επαγγέλματα, ρε παιδί μου, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν εξαφανιστεί και θα εξαφανιστούν τα υπόλοιπα.
1: Υφίσταται κορεσμός όλους τους κλάδους. Μολονότι το βλέπουν οι νέοι και οι γονείς. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι κάνουν επιλογές οι οποίες δεν έχουν ενώ άμεση απόσβεση και να βγουν στην προσφορά εργασίας.
0: Ψυχτικός δεν θέλει να πάει ο άλλος. Γιατί ο ψυχτικός, παιδιά, ξέρετε πώς θα βγάζει τη Φλόρινα.
1: Τώρα ειδικά.
0: Ναι, και πιο πριν έβγαζε. Ο ψυχτικός τώρα μπορεί να πάει διακοπές το εξάμηνο, αν θέλει, αν δεν έχει υποχρέωση που έχει, ένα εξάμηνο το χρόνο και να κάνει διακοπές όλο τον κόσμο.
1: Δηλαδή,
0: αλλά είναι δύσκολη δουλειά σου.
1: Ναι, είναι και αυτό φαύλος κύκλος. Με την ανέβηγε θερμοκρασία, υπερθέρμανση του πλανήτη, πολλά μέρη σαν τα δικά μας. Δηλαδή,
0: μα, ποιος δεν έχει κλιματιστικό, αυτό κοιτάω. Εγώ κοιτάω την αγορά. Άμα είναι να ανοίξω μαγαζί τώρα, δεν θα ανοίξω, ρε παιδιά, μαγαζί. Τι να σου πω, πουλάω καλώδια USB και μνήμες, ξέρω τι έχει γεμάτο είναι.
1: Πολλά μέρη σαν τα δικά μας, βλέπουμε δεν πέφτει χιόνι, δεν είχαμε τις καιρικές συνθήκες που είχαμε στο παρελθόν. Πριν 15-20 χρόνια, όλη η Φλόρινα έχει κλιματιστικά. Αυτά θέλουν συντήρηση, εγκατάσταση. Και έρχεται όμως η Ευρώπη σε αυτό που είπες, ας πούμε, για παράδειγμα, Γερμανία και πολλά άλλα μέρη της Ευρώπης, να την βρίσκει αυτός ο καύσωνας που προηγήθηκε.
0: Αυτή δεν είχαν.
1: Πέθανε και αρκετός κόσμος μέσα στον Ιούνιο, να είναι ανοργάνωτη.
0: Αυτοί δεν είχαν χρόνια για τον. Κοίτα, δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις.
1: Με βάση την κλιματική αλλαγή, όπως και στη Φλόρινα.
0: Στην Ανταρκτική, ας πούμε, εννοείται ότι δεν χρειάζεται κλιματιστικό.
1: Τώρα,
0: χρειάζεται θερματικό.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Κάποια στιγμή. Ναι, αλλά πήγανε τώρα. Να ξέρεις τώρα, όλα τα κονδύλια τα οποία μπορεί να μην πάρει η Ελλάδα δεν θα τα πάρει, γιατί αυτό που έγινε στην Ευρώπη με το καύσωνα κτλ.
1: Ναι.
0: Θα δοθούν ένα σωρό επιδοτήσεις τώρα εκεί πέρα με τη σειρά, θα τις χάσουμε εμείς από εδώ πέρα. Όχι στο λέω προκαταβολικά, γιατί αυτό θα γίνει. Αύριο μεθαύριο μπορεί να βλέπεις τα καλύτερα κλιματιστικά του κόσμου. Να έχει μπλεχτεί μέσα και η Tesla και η SpaceX και οποιοδήποτε, ο Elon Musk, για να σου λέει τα σπίτια που ήταν να φτιάξουν πριν 4-5 χρόνια, θυμάμαι, με τα κεραμίδια τύπου φωτοβολταϊκά. Κάθε κεραμίδι ήταν πάνελ.
1: Ναι.
0: Το κάναν πιλωτικά σε κάποιες περιοχές, αλλά και κοστίζει βέβαια. Αλλά σώνεσαι. Ούτε θα κάτσω ατρυπά, ότι ήξερα το χαζό με αέριο και ιστορίες και πτεράιντε, όλο το σπίτι να γκρεμιστεί.
1: Ναι.
0: Έχεις τη σκεπή σου, η οποία ζεσταίνει όλο το σπίτι, να στο πω.
1: Ψάχνα σε αυτό λοιπόν να συνεχίζω που λέμε για τον καύσωνα στο εξωτερικό. Στη Γερμανία να βρουν κλιματιστικά και δεν υπήρχαν. Προσπαθούσαν να κάνουν εισαγωγές από άλλα μέρη, τέλος πάντων, της Ευρώπης. Και το μόνο που βρήκαν δηλαδή εύκαιρο, γιατί φλέγεται όλη η Ευρώπη, ήταν ανεμιστήρες, με χίλια ζόρια δηλαδή.
0: Εντάξει. Έχει και τώρα, αύριο ας πούμε, θα δείτε εδώ πέρα στη Φλόρινα, όσοι δεν έχετε κλιματιστικό, λέμε τώρα, μπορεί να έχει και ανεμιστήρα, γενικότερα. Έτσι και έχει δουλειά. Που είναι σε σημείο. Τέλος πάντων, σερβίρεις κάπου. Εγώ σκέφτομαι αυτούς που σερβίρουν. Σε ένα μαγαζί έξω, στις 4 η ώρα το απόγευμα. Γιατί βγήκε εσύ να φας το παγωτό σου και να πιει το καφέ σου. Και δεν έχει ανεμιστήρες, τέλος πάντων, έξω το μαγαζί μεγάλο που χρειάζεται. Με τους 40 βαθμούς που θα πιάσει.
1: Πάλι δεν κάνουν δουλειά.
0: Στα σημεία
1: να
0: θα υποφέρεις.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί καταλαβαίνεις τη σκοπιμότητα πολλές φορές αυτών των πραγμάτων που βλέπουμε έξω.
1: Έτσι.
0: Κάτι κλεψίδρες που πετά νερά και δεν ξέρω τι που βάζουν σε πολλές πόλεις. Καλό θα ήταν να υπάρχουν αυτά διαθέσιμα όταν χρειαστεί. Δεν είπαμε να πάρουμε κανένα 50.
1: Και όπως λοιπόν παρατηρούμε και στην Ελλάδα ότι έχουμε ύψωση της θερμοκρασίας, δηλαδή έχουν αλλάξει ευρύτερα και εδώ πέρα τα δεδομένα. Δεν έχουμε χειμώνα, έχουμε υπερθέρμανση του πλανήτη και έντονο καλοκαίρι. Αυτό το οποίο φυσικά συνάβει και με την κατάσταση η οποία είναι πραγματικά ανυπόφορη είναι αυτή η μεγάλη αστιφιλία που έχει γίνει, η συγκέντρωση δηλαδή όλων στα μεγάλα αστικά κέντρα, το Λεκανοπέδιο για παράδειγμα, φλέγεται. Τι να δροσίσει εκεί, μπορεί δηλαδή να υπάρχει αερισμός του χώρου, πυκνοκατοικημένες περιοχές, παντού είναι άσφαλτος. Πώς να δροσιστούν αυτά τα μέρη, πράσινο δεν υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κάποια μέτρα έτσι ώστε δηλαδή, να υπάρχει εφύτευση πρασίνου,
0: ναι,
1: δέντρων.
0: Πώς θα γίνει με την Εγνατία, προχθές το λέγαμε.
1: Σκίαστρα μεγάλα. Είναι, έχουν ψήξει πάνω τα σκίαστρα.
0: Όπου είχε δέντρο, όμως εμείς λέμε, ας το δέντρο, θα σου φτιάξω Εγνατία να πηγαίνει στον κόσμο στη Θεσσαλονίκη σαν κύριος και δεν θα πηγαίνει στα χωριά δίπλα που έχουν μια χαρά την Ρωσία.
1: Να δημιουργηθούν χώροι την οποία θα μπορούν μέσα στο πράσινο να περπατάει ο κόσμος. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε κάποια.
0: Μα τα είχαμε αυτού, σου λέω. Τα
1: είχαμε και τα καταστρέψαμε ευρύτερα.
0: Πήγαινε την Εγνατία τώρα σαν κυρία, σαν κύριος. Ναι, γιατί δεν πας στα χωριά που είναι, τα παρέκαψε χρόνια η Εγνατία. Εκεί είναι η δυσδροσιά που έχει. Αλλά ποιος πάει, στο χωριό
1: μου λέει. Λόγω της αστυφιλίας όλοι μαζευτήκαν στα μεγάλα κέντρα και έχει γίνει...
0: Ωραία, ας το λουστούνε τώρα.
1: Καμίνι γενικά.
0: Ζεστάθηκε και ο Σωτήρης. Λοιπόν, ξαναβάλε πάλι τα 4-5 ευρώ που παίρνουμε, 4,5 πόσα είναι σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε, τι να πω, με την καλεσμένη μας τώρα σε περίπου 10 λεπτά. Μείνετε εδώ.
2: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
3: Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Τηλέφωνο 2385-026-496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σωτήρης Ωνάστος. Εδώ πέρα δίπλα μου η Έρη Ιωαννίδου
3: και ο Περικλής Μούλης.
2: Και στη τηλεφωνική γραμμή την αγαπημένη μας φίλη, η οποία ξεκίνησε και το δεύτερο ημίωρο πολύ όμορφα, με πολύ ωραίες μελωδίες και φωνητικά, και βρίσκεται και σε ωραία περιοχή. Τι στο καλό γίνεται, ρε παιδιά, κάθε φορά που βγαίνουμε καλοκαίρι πρέπει να κόβουμε αυτά τις συνεντεύξεις. Δεν γίνεται. Ο ένας που μιλάει σε νησί, ο άλλος σε νησί, ο άλλος σε νησί και μετά στα βουνά.
3: Είναι συνηφασμένο με τα νησιά, με τις θάλασσες. Λούζεται η Ελλάδα από αυτό, είναι ένα όνειρο. Για κάποιους βέβαια.
2: Το ζούμε σαν εικονική πραγματικότητα εμείς
3: εδώ πέρα. Για κάποιους δεν είναι εφικτό αυτό το όνειρο.
2: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Μιλένα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μιλένα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα, Περικλή. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο καλωσόρισμα. Τα φιλιά μου από Ζάκυνθο, λοιπόν.
2: Ζάκυνθο, τι όμορφο νησί, ρε παιδί.
3: Λίγο έτσι, στείλε μας και τη θαλάσσια αύρα, τον αέρα εκεί που έχετε, το ωραίο, στο Ιόνιο.
4: Και σας τη στέλνω, αλλά είστε και εκπρόσδεκτοι να μας έρθετε όποτε θέλετε.
2: Κοίτα, ερχόμαστε που λέω λόγω.
4: Να
2: το βλέπεις, ορίστε.
3: Πολύ ωραία.
2: Είναι, αυτό. Πες.
3: Πώς είναι τα πράγματα στο νησί φέτος, πώς είναι γενικά, για πες μας έτσι λίγο.
4: Γενικότερα από αυτά που ακούω από τα live μου, από τους ιδιοκτήτες ας πούμε των επιχειρήσεων, δεν ήταν. Βασικά έχει ρίξει σκαμπανεβάσματα τουρισμός.
3: Ήταν αναμενόμενο αυτό που γίνεται σήμερα εκεί ο.
4: Εγώ πιστεύω πως ναι, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έκανε ένα μπαμ μετά τον COVID και παραβγήκε, ενώ ο κόσμος έξω, μόλις συνειδητοποίησε ότι ξανάρθαμε στην πραγματικότητα πριν COVID, ψιλομαζεύτηκε.
2: Ναι, σωστό.
4: Δηλαδή έχω αυτή την εντύπωση για το εξωτερικό πάντα. Μιλάω τώρα για τους Έλληνες, από εδώ από εκεί κάπως θα διασκεδάσουν οι Έλληνες.
2: Κοίτα, κάπως το βγάζουμε λίγο πολύ στα οικονομικά, υπάρχει πάντα. Το βασικό θέμα αυτό είναι βασικά
3: είναι
2: πάντα,
3: πρόβλημα,
2: τα οικονομικά.
3: Ναι.
2: Του καθενός δεν ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει το χέρι στο τσέπη μέσα.
4: Ναι. Και οι ξένοι έτσι, επειδή ξεκίνησε πάλι και το Only Inclusive στα ξενοδοχεία, υπάρχει έτσι ένα. Είναι λίγο μαζεμένοι. Αυτό παρατηρώ, ας πούμε,
3: και γενικά,
4: για τη φετινή σεζόν.
3: Ναι, φέτος τα πράγματα έτσι πως είναι και οι Έλληνες και οι ξένοι, όπως λες, επιλέγουν κυρίως. Και για τους Έλληνες θα μιλήσω, που μας ενδιαφέρει. Είναι τουρισμό δηλαδή και προορισμό σε οδικό άξονα. Δηλαδή να αποφύγουν τακτοπλοϊκά τον νησιωτικό χώρο.
4: Η αλήθεια είναι για όλους μας. Και για τους Έλληνες και για τους Ξένους, ό,τι καλύτερο μπορείς να μαζέψεις, το μαζεύεις, φαντάζομαι.
3: Φυσικά, αλλά είναι πανέμορφα και εκείνα τα μέρη.
2: Κοιτάξτε τον κόπο, παιδιά, κοιτάξτε αυτό που λέμε καμιά φορά, γιατί το λέω και για εμάς, μόνο Μιλένα, πριν που μιλήσαμε για Φλόρινα. Λες, ρε παιδί μου, αυγό στη Φλόρινα, τώρα τυχαία λέω εμάς. Είναι και άλλες πόλεις που το καλοκαίρι, ας πούμε, λες, μπορώ να βγω ένα μήνα, να ξοδέψει τόσα λεφτά για να κάνω σε 2-3 μαγαζιά τα ίδια και τα ίδια. Μήπως εκείνα τα λεφτά να τα ξόδευα πολύ λιγότερες ημέρες, να πάω κάπου αλλού, να μου μείνει, ρε παιδί μου, να μου πιαστεί.
3: Να αλλάξω τη διάθεσή μου, εικόνες, παραστάσεις.
4: Το καλό, ακριβώς, το καλό με τα νησιά είναι ότι εγώ όταν έχω χρόνο, για παράδειγμα, μέσα σε 10 λεπτά με ένα καφέ στο χέρι κάνω μια βόλτα στη θάλασσα και είναι σαν να βγήκα στο καλύτερο μαγαζί.
3: Αυτό είναι.
4: Δηλαδή
3: ακριβώς.
4: Τα νησιά τέτοια εποχή είναι ποιοτικά τα 5-10 λεπτά.
3: Όπως
2: ναι,
3: αυτό εγώ
2: μιλάω.
3: Όπως αυτό το κομμάτι εγώ μιλάω, επειδή ζω αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, το ζω δηλαδή, γιατί είναι πόλη που έχει θάλασσα και ό,τι και αν σου συμβαίνει, παίρνοντας ένα καφέ, παίρνοντας μια βόλτα
4: ακριβώς,
3: το βράδυ.
4: Μια βόλτα να κάνει.
3: Χειμώνα, καλοκαίρι, σε ανταμείβει και περνάνε όλα. Είναι η λύτρωση σε όλες τις πληγές δηλαδή ευρύτερα, ναι.
2: Ό,τι το υγρό στοιχείο χρειάζεται. Και δεν είναι, κοιτάξτε τώρα,
3: είναι
2: για
3: ενέργεια.
2: Να λέμε, τι υπάρχει και καθορίζει τώρα το τουρισμό, σου λέει άλλος, ρε παιδί μου, οι Κυκλάδες, σου λέει, Ιόνιο, Αιγαίο, πώς μπορείς να πεις, να διαλέξω. Εσείς το έχετε και exclusive εκεί πέρα με την Κέρκυρα. Δηλαδή είναι δύο νησιά, ανέκαθεν, είχαν το δικό τους κοινό, τους δικούς τους τουρίστες, τους δικούς τους, να το πω έτσι, θαυμαστές. Και εγώ θυμάμαι και ήταν από τους χαρακτηριστικότερους προορισμούς, ας πούμε, πως ήταν και η Κέρκυρα και για πενταήμερη. Πάμε πενταήμερη, ερχόταν τα σχολεία. Και εγώ θυμάμαι, έχω έρθει κανένα 2-3 φορές εκεί πέρα, στη Ζάκυνθο. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέμε το ατμοσφαιρικό, ρε παιδί μου, τη όλη εικόνα. Και δεν είναι και καλά απαραίτητο να πας τώρα στο ναυάγιο, λέμε τώρα.
3: Ναι.
2: Μπορεί να πας και σε άλλες ηλικίες να γυρίσεις.
4: Όχι, είναι.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι.
4: Είναι πολύ στο κόσμο. Δηλαδή, είμαστε γύρω στους 50.000. Οπότε, χειμώνα, καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
3: Και σημαντικό να υπάρχει.
4: Βέβαια,
3: ναι.
4: Και Και οι επαρχίες και οι μεγάλες πόλεις έχουν και αυτή τα θετικά τους. Δεν, φυσικά δεν λέω ότι είναι η καλύτερη επιλογή να ζεις σε νησί, γιατί άμα έχει ένα κακό καιρό, ένα απαγορευτικό, εγκλωβίστηκες δηλαδή.
2: Σε ακραίες περιπτώσεις είναι λίγο τα νησιά. Ναι. Ναι. Α, αυτό θα σου λέγα τώρα, όταν σπούδαζες.
4: Όταν σπούδαζα Κοζάνη και ερχόμουν και από τις πλευρές σας, το καλό είναι με ένα αυτοκίνητο. Γύριζες παντού.
3: Ναι, ο δικός μπορείς να πας παντού.
4: Έχει και αυτό το.
3: Φυσικά. Όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Τα μικρά νησιά μας περιορίζουν σε πάρα πολλά πράγματα. Τα μεγάλα νησιά, ας πούμε όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, έχουν άλλες δυνατότητες. Σε περίπτωση που εννοώ συμβεί κάτι, έχεις τρόπους, ας πούμε. Τα μικρά τι γίνεται, γιατί εγώ έκανα σε ένα νησί του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, στην Κάρπαθο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα πριν 20 χρόνια για επαγγελματικούς λόγους. Πολύ δύσκολα.
4: Ω, πράγματι.
3: Πάρα, από όλες τις απόψεις.
2: Η πηγή έμπνευσης τώρα για σένα είναι και το νησί βασικά. Από πού αντλείς όλη αυτή τη δύναμη, τι είναι αυτό που σε κάνει και λες θα κάτσω και θα ασχοληθώ και θα ερμηνεύσω και θα το αγαπήσω και θα το τυπώσουμε και θα το κάνουμε και βίντεο κλιπ. Η πηγή έμπνευσης ποια είναι σε σένα, ποια είναι τα βιώματα που σε κάνουν να
4: Έτσι, τα πρώτα βιώματα πάνω στο χώρο της μουσικής είναι σίγουρα ότι στα Επτάνησα, όπως γνωρίζετε, μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Δηλαδή, που είναι οι κανταδόροι, είναι δηλαδή...
3: Και ο χορός, έχουμε, βέβαια. Ναι.
4: Είναι ο χορός, οι καντάδες, ακόμα και οι βυζαντινοί μας, ας πούμε, στις εκκλησίες μας είναι άλλοι ήχοι, πιο χαρούμενοι, είναι άλλο πράγμα. Οπότε από μικρό παιδιά...
3: Και στοιχεία ρομαντισμού όλα αυτά που ανέφερες, ναι.
2: Αυτά τα ζήσεις, ζουν ακόμα άνθρωποι εκεί πέρα με αυτές, γιατί τα θυμάμαι και όταν είχα έρθει και πολύ πιο παλιά, αυτό με τις καντάδες και τα λοιπά, γιατί πόσο έντονο στοιχείο υπάρχουν αυτά, έτσι, ναι.
4: Όλα, ναι, και οι καντάδες μας και τα πανηγύρια μας.
3: Αυτό είναι το ωραίο, να μένουν τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν ένα μέρος, μια εποχή, μια παράδοση. Γιατί με την τεχνολογία τα έχουμε ξεχάσει όλα, δυστυχώς.
2: Σε επηρέασαν αυτά δηλαδή εκεί πέρα. Σε επηρέασαν όλα.
4: Σίγουρα, ήταν και ο παππούς μου ψάλτης. Οπότε από μικρή με έπαιρνε μαζί του στο σταφί και με έβαζε έτσι να προσπαθώ μαζί του.
2: Πολύ ωραία. Αυτές είναι όμορφες εικόνες. Ξεκίνησε από μέσα δηλαδή.
4: Δηλαδή ξεκίνησε από μέσα. Στην πορεία, εντάξει, σιγά σιγά και η μαμά με έβλεπε ότι όλη μέρα τραγουδάω, όλη μέρα. Και με, όχι με πίεσε, με έσπρωξε.
3: Σε καθοδήγησε, ναι.
4: Κάπως έτσι, με στήριζε, με στήριζε πάρα πολύ.
3: Άρα λοιπόν υπάρχει ένας γόρδιος δεσμός και με τη μουσική και με τον νησί σου, έτσι δεν είναι, θέλοντας και εμείς.
4: Ακριβώς.
3: Πιστεύεις στους γόρδιους δεσμούς, όπως λέει και το τραγούδι σου, με τίτλο «Φίλος ή εχθρός».
4: Το τραγούδι το πιστεύω πάρα πολύ, όταν το άκουσα από τον Τάκη το Δαμάσχη, που είναι και ο ιδρυτής των Serial, αυτού του ροκ ιστορικού συγκροτήματος, γιατί το επέλεξα, δεν είναι ότι μου το πει η εταιρεία, πες το, για παράδειγμα. Πραγματικά με άγγιξε, γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι και για τις φιλίες και για τις συνεργασίες και στον έρωτα και στην εποχή που ζούμε. Αυτό το δεν ξέρω πραγματικά τι είσαι, πώς μου μιλάς, πού θα καταλήξεις, δηλαδή αυτή η βεβαιότητα. Εμένα μου ήρθαν όλα αυτά στο μυαλό και όταν άκουσα τους στίχους και τη μουσική, αυτό είναι που με κράτησε και το ήθελα πολύ για μένα.
3: Ναι, μακάρι Μιλένα να υπήρχαν αυτοί οι γόρδιοι δεσμοί, αυτοί οι άλυτοι, συναισθηματικά εννοώ, αλλά δυστυχώς βλέπουμε, όπως πολύ σωστά προείπες και εσύ, είναι όλα εφήμερα. Σε ανθρώπινες σχέσεις, σε όλα τα είδη και τα επίπεδα των ανθρώπινων.
4: Υπάρχει μια φοβία, νομίζω, γενικότερα.
3: Ναι, ανασφάλεια. Να δεθούμε, να συνδεθούμε.
4: Ακριβώς.
3: Γιατί θα πληγωθούμε, ο παρανομαστής δηλαδή. Γιατί θα. Ναι. Θα πληγωθούμε και κάποιες φορές την πατάμε γενικά με τις ανθρώπινες σχέσεις και αυτό όλο φυσικά μας θέτει στο περιθώριο συναισθηματικά.
4: Που για μένα είναι ό,τι εγώ να πληγωθώ.
3: Λάθος, φυσικά.
2: Εντάξει, κοίτα τώρα, οι περισσότερες αλλάζουν και οι κοινωνίες τώρα. Εξαρτάται πώς βιώνει ο καθένας την εφηβεία του, παίζει καταλυτικό ρόλο. Τα εφηβικά χρόνια δηλαδή, πώς θα σε καθοδηγήσουν στην επόμενη δεκαετία κτλ. Πώς δηλαδή θα αρχίσεις να φουγκράζεις τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίζεις κτλ. Άλλοι γίνονται πιο ευαίσθητοι, άλλοι γίνονται λίγο πιο σκληροί, τους κάνει ζωή κτλ. Έχει και σημασία καμιά φορά αυτό το κομμάτι της κοινωνίας για το πώς αλλάζουν οι εποχές. Ξέρεις, άλλες εποχές, το 80, το 60, άλλοι άνθρωποι, αλλιώς βλέπανε τις σχέσεις, αλλιώς τις φιλίες, αλλιώς δηλαδή ακόμα και τους χωρισμούς. Και βλέπεις τώρα ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που δεν έχει σχεδόν από αυτά. Τώρα το λέω λίγο ομά ακούγεται αυτό για τους πιο πιτσιρικάδες. Καμία απολύτως σημασία αν τώρα τα φτιάξω, τώρα χωρίσω. Δηλαδή δεν το νοιάζει, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Έχουμε αποστασιοποιηθεί ένας από τον άλλον και κοιτάει ο καθένας να κάνει το δικό του χειρό.
4: Δεν υπάρχει τεμονή, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Κάνει ο καθένας το χειρό του και μπαίνει εκεί μέσα.
3: Ναι,
2: αυτό.
3: Είμαστε γενικά διάφοροι. Τα αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο. Δεν βαριέσαι, δεν έγινε και κάτι. Ενώ δηλαδή χτίζουμε την ζωή μας πάνω σε κάποια κομμάτια, δομικά κομμάτια, στην ουσία είναι σαν να τη χτίζουμε στην άμμο, εφόσον τα αντιμετωπίζουμε.
2: Ταυτόχρονα.
4: Όσο πιο παλιά, Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλύτερο.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ταυτόχρονα, όσοι τώρα το κάνουν αυτό το πράγμα και ζούμε έτσι, έχουμε να λέμε όμως όλους τους γνωστούς μας, ο παππούς μου και η γιαγιά μου, τα παραδείγματα δηλαδή ζωής, τα λέμε στους άλλους χωρίς να τα κάνουμε πράξη εμείς.
4: Ναι, πράγματι.
2: Είναι λίγο αυτό το κοντράστ τώρα που κάνουμε. Τώρα το κομμάτι, βέβαια, να πούμε ότι έχει οργανωθεί από μια παρέα ανθρώπων που καλό θα είναι να την αναφέρουμε.
4: Λοιπόν, να σας πω. Το κομμάτι λέγεται «Φίλος ή εχθρός». Όπως σας είπα, είναι κάτι που με αγγίζει σε όλες τις φιλίες, συνεργασίες, ερωτικές, φιλικές κτλ. Είναι στίχη και μουσική, αλλά και σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ του Τάκη του Δαμάσχη, ο οποίος είναι ο ιδρυτής των Serial. Την παραγωγή την έχει κάνει ο Γιάννης Οδουλάμης, που είναι πάρα πολύ γνωστός και στο χώρο, αλλά και εκτός. Δηλαδή, όσοι γνωρίζουν από μουσική θα τον γνωρίζουν, γιατί έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες με τεράστια ονόματα από το παρελθόν. Την ενορχήστρωση ο Νίκος ο Χωρίτος, την έκδοση της μουσικής είναι η Panic Records. Έχει γίνει με πολλή δουλειά και πολλή αγάπη από πολύ σημαντικά άτομα στο χώρο και πάντα, όπως λέω σε όλους και στις σχέσεις μου τις φιλικές και τις επαγγελματικές, είμαι πολύ τυχερό παιδί. Δηλαδή νιώθω ότι βρίσκομαι πάντα, αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές, στο κατάλληλο μέρος, στην κατάλληλη στιγμή με τα σωστά άτομα.
3: Αυτό θεωρείται ευλογία.
2: Ναι, σαν άνθρωπος
3: δεν το ήθελε.
2: Άστρο, ναι.
3: Το timing που λέμε, το σωστό timing.
2: Μπορεί να είναι
3: αμοιβαία, αλλάξει...
2: αυτό που λέμε το κάρμα, ρε παιδί μου, το αγαπάς και σε αγαπάει.
3: Μπορεί να αλλάξει όλο το ρου της ιστορίας και της ζωής ενός ανθρώπου. Πολύ σημαντικό. Πραγματικά τυχερό άτομο.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, έτσι νιώθω.
3: Ναι.
4: Δηλαδή μέσα από, γιατί γενικά σαν μουσική καριέρα δεν έχω μεγάλη, τώρα ξεκινάω, κάνω βηματάκια αργά και σταθερά, θέλω να κάνω, ελπίζω να τα κάνω, νιώθω ότι είμαι τυχερή, όπως για παράδειγμα, τώρα νομίζω, πρέπει να το πω, το έχω πει μόνο, θα το πω μόνο σε εσάς, είστε τα πρώτα άτομα, ας πούμε, που θα τα ακούσουν. Πρόσφατα γνώρισα και τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, συγγνώμη,
2: mm-hmm.
4: πολύ τυχαία και για μένα. Βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι για φαγητό, πάρα πολύ τυχαία, με άτομα που δεν είναι στο χώρο. Και νιώθω τόσο τυχερή και ευλογημένη που από μικρό παιδάκι, όχι να συνεργαστώ, δεν πήγαινε καν το μυαλό μου που πέφτει και αυτό στο τραπέζι, και το λέω τώρα, απλά να τον δω. Δηλαδή,
2: το όνειρό σου πραγματοποιείται σε χρόνο... Σε χρόνο που δεν φανταζόσουν ποτέ να γίνει, δηλαδή ούτε καν να το προγραμματίσεις δεν φανταζόσουν ότι θα γίνει.
4: Όχι, mm-hmm. ποτέ, τίποτα.
2: Κοίτα, αυτό είναι ευχάριστο.
4: Δεν πήγαινε καν το μυαλό μου ότι...
2: Σου δίνει ένα βασμό, αυτό τώρα σου δίνει δύναμη προφανώς. Αυτό είναι το... Κρατάμε τα θετικά. Γιατί και ο καθένας έτσι πρέπει να σκέφτεται. Ένα μικρό σημάδι, ένα μικρό λιθαράκι, οτιδήποτε και να είναι, αν το παίρνεις θετικά και σε αναζωογονεί, φαντάζομαι τι κίνητρο είναι αυτό εδώ για να συνεχίσεις. Ακόμα πρόσεξε και σε απογοητεύσεις που μπορεί να έρθουν να βρεθούν. Όλοι έχουν απογοητεύσεις εντός εισαγωγικών, μικρές, μεγάλες, οτιδήποτε. Πράγματα τα οποία μπορεί να σε φρενάρουν, λες ρε παιδί μου, αλλά ξέροντας ότι τα στοιχεία τα οποία έχεις είναι θετικά στο περισσότερο ποσοστό τους, αυτό είναι άστρο που είπε και η ευλογία, να ξέρεις.
3: Γι' αυτό και θα πρέπει να λέμε ποτέ για κάτι ή το για πάντα αυτή απολύτωτε. Ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα φέρουμε ζωή. Σε όλους τους τομείς τα πράγματα.
4: Πρέπει πάντα να προσπαθείς. Πάντα να προσπαθείς.
3: Και να μην χάνουμε τις
4: ελπίδες
3: μας.
4: Και να είσαι χαρούμενος,
3: ναι.
4: είτε με κακά στοιχεία στη ζωή σου, είτε με καλά.
3: Και να εκτιμάμε αυτό που
4: έχουμε. Λέω και στο φίλο μου, που απογοητεύονται κάποιοι μουσικοί, ας πούμε, και τα λοιπά, αν δεν έχουν δουλειές και οτιδήποτε τέτοιο, του λέω, όταν νιώθεις μιζέρια, θλίψη ή ότι κάτι δεν θα πάει καλά, μόνο κακό θα τραβήξει, θα γίνει χειρότερο.
2: Ναι.
4: Ενώ απλά αν είσαι χαλαρός, ίσως έρθει και κάτι παραπάνω.
2: Και πρέπει να είσαι σίγουρος, μιλάνε και σίγουρος και σίγουροι για τον εαυτό του καθένας και τον εαυτό της. Και μόνο σε οποιαδήποτε απογοήτευση, πάντα να σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον κόσμο, αν είσαι εσύ καλά. Δηλαδή να σκέφτεσαι του τύπου το σπίτι μου είμαι εγώ. Πες το σπίτι μου είμαι εγώ. Και θα νιώσεις τέλος πάντων μια πολύ γερή βάση κάτω από τα πόδια σου, θα τα καταφέρεις άμα θέλεις. Άμα δεν θες και απογοητευτείς,
3: ναι,
2: πάνε στράφει
3: πολύ
2: όλο.
3: Σημαντικό ρόλο ο τρόπος που βλέπει ένας άνθρωπος τα πράγματα στη ζωή του. Πώς τα αξιολογεί, πώς τα αντιμετωπίζει.
4: Προσπαθούμε όλοι να τα βλέπουμε θετικά. Έχουμε σίγουρα κακές στιγμές. Αλλά το θέμα είναι να προσπαθείς αυτό.
2: Επόμενος στόχος τώρα, Μιλένα, τι είναι? Μέσα στα σχέδιά σου είσαι σε περίοδο που θα πας διακοπές, θα κατεβάσεις κάτι για να το γράψεις?
4: Είναι πολύ δύσκολο. Διακοπές είναι πολύ δύσκολο, όμως κοιτάω να μην πιέζομαι όσο μπορώ, έτσι, για να προγραμματίσω διάφορα, έτσι, με τη σεζόν. Ετοιμάζω και μια δουλίτσα πέρα ότι είμαι σε ένα κέντρο διασκέδασης εδώ στο νησί προς το παρόν. Ετοιμάζω και έτσι μια δική μου μπάντα να κάνουμε κάτι έξτρα. Θα ετοιμάζω και τραγουδάκι, το οποίο δεν το έχω βρει ακριβώς, έχω ακούσει πολύ όμορφα πράγματα. Θα ήθελα να είναι ανατρεπτικό, δηλαδή να είναι έτσι λίγο πιο χορευτικό, πιο χαρούμενο, δεν ξέρω. Αυτό ψάχνω. Υπάρχει και έτσι μια επικοινωνία να συνεργαστώ με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Να με τυχερή να το καταφέρω.
3: Στο ευχόμαστε.
4: Οπότε έχω πάρα πολλά σχέδια. Μένει μόνο να μου έρθουν
3: καλά. Να υλοποιηθούν όλα καλά, θα πάνε. Άρα ζεις και δραστηριοποιείσαι το κομμάτι της μουσικής στο νησί σου. Δεν έχεις κάνει δηλαδή αυτό το άνοιγμα για την Αθήνα, ενώ για την ώρα τουλάχιστον.
4: Όχι, για την ώρα όχι. Στην Αθήνα πηγαίνω, έρχομαι για να κάνω διάφορες δουλίτσες, είτε δισκογραφικές, είτε μικροσυνεργασίες. Δηλαδή είμαι συχνά στην Αθήνα και μου είναι εύκολο να είμαι και συχνά στην Αθήνα. Αλλά η βάση μου προς το παρόν είναι στο νησί.
3: Πολύ ωραία.
4: Κοίτα, γιατί τώρα... έχω αρκετή δουλειά, οπότε...
2: Και είσαι και στο νησί, δηλαδή και διακοπές που λες δεν μπορείς να κάνεις, όσο να είναι τις κάνεις.
3: Δηλαδή. Και είναι ένα νησί που πληρεί...
2: Περισσότερο από εμάς κάνεις, δηλαδή.
4: Ναι. Ναι, αυτό το δεκάλεπτο είναι οι διακοπές μου.
2: Okay, εντάξει, και αφού μας ρωσίζεις, τουλάχιστον μας ρώσεις και με τη μουσική σου και με την πολύ ωραία παρέα και με τη φωνή σου.
3: Βέβαια,
2: η διάθεσή σου, θετικότατη. Και να ξέρεις, είναι ανοιχτές οι συχνότητες εδώ πέρα στην Ερυθρό μας. Ό,τι είναι να παρουσιάσουμε από σένα και ό,τι χρειαστεί, επικοινωνούμε και το βγάζουμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, καλή επιτυχία, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Μιλένα. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε όλα να πάτε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είδαμε.
3: Όπως αγαπάς.
2: Και εμείς, και εμείς.
4: Πολύ ζεστή φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, αμοιβαίων αυτό. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και τα λέμε. Καλό καλοκαίρι.

0: στο ρεφρέν της φίλης μας που κάναμε μια πολύ όμορφη κουβέντα και ζωντανή παρουσία και μπράβο της, φίλος ή εχθρός, η Μιλένα.
1: Το πάντα θα έχουμε φίλους και εχθρός στη ζωή μας, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, έτσι είναι η φύση της ζωής.
0: Αλλιώς δεν θα υπάρχει ανθρωπότητα, θα πάμε αλλού.
1: Και να αναγνωρίζουμε το καλό και το κακό.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στη ρύθμιση, τώρα θα τα πούμε εμείς, καλά θα τα πούμε, οκ. Okay. Πότε από τώρα,
1: μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ναι, μετά το 15 Αύγουστο. Πρώτο Θεός,
1: καλώς έχουν το πραγμάτων.
0: Ωραία. Ο Σωτήρης Ωνάσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Περικλής Ομούλης στο Studio Dessert.
0: Και η Ιωαννίδα εδώ πέρα. Εύχομαι να περάσετε καλά. Προσοχή αύριο που ανεβαίνει η θερμοκρασία τέλος πάντων και θα έχει καύσωνα.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλές βουτιές. Όσοι πάρετε τις αδειές, να περάσετε υπέροχα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Αέρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
18: Ταινίες που αγαπάς.
17: Σειρές που κολλάς.
18: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
17: Παιδικά που διασκεδάζεις.
18: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
17: Από που θες.
18: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
17: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
19: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
20: ΕΡΤ Φλόρινας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινα. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Η πορεία των διαδικασιών για την ίδρυση υδατοδρομείων στη Δυτική Μακεδονία ήταν το αντικείμενο συνάντησης εργασίας που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης στο πλαίσιο εκπώνησης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της σύνταξης των απαιτούμενων τεχνικών φακέλων για τη χορήγηση των σχετικών αδειών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης του δικτύου υδατοδρομείων στην περιοχή καθώς και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ορίμανση του εγχειρήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμβατότητας των έργων στην αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας και στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία τους. Συζητήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων φορέων και υπηρεσιών ώστε ο σχεδιασμός να προχωρήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αναπτυξιακές προοπτικές όσο και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του εγχειρήματος. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως τονίστηκε, συνεχίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση του έργου με στόχο την αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και τη δημιουργία για νέων ευκαιριών για την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών, επισημένοντας ότι τα υδατοδρόμια μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των μεταφορών και την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Στην ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής ρηξικέλευθων αποφάσεων και πολιτικών για την επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας, αναφέρθηκε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση των άρθρων 101 και 101α του Συντάγματος, συνδέοντας την αναθεωρητική διαδικασία με τη μεγαλύτερη εθνική απειλή, το δημογραφικό πρόβλημα και τη φυγή των νέων ανθρώπων από την ελληνική ύπαιθρο. Όπως τόνισε η ερήμωση της ελληνικής επαρχίας και ο υπερπληθυσμός του λεκανοπεδίου δεν πρόκειται να αντιστραφούν εάν δεν εφαρμοστούν τολμηρές πολιτικές που θα δώσουν κίνητρα και για την επιστροφή των νέων στην περιφέρεια. Κατέθεσε πρόταση για την αναθεώρηση της παραγράφου 4 του άρθρου 101 και ζήτησε να προσθεθούν οι πληττόμενες ή ευάλωτες περιοχές στην ήδη υπάρχουσα συνταγματική μέρημνα για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Όπως εξήγησε, η έννοια των ευάλωτων ή πληττόμενων περιλαμβάνονται περιοχές που υφίστανται μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις εξαιτίας φυσικών φαινομένων ή πολιτικών ευρείας κλίμακας, όπως η αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου της χώρας. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι όπως η γεωγραφική απομόνωση δικαιολογεί ειδική κρατική μέρημνα, έτσι και η ενεργειακή μετάβαση δικαιολογεί αντίστοιχη αντισταθμιστική προστασία για τις περιοχές που καλούνται να αλλάξουν αναπτυξιακό μοντέλο. Ερώτηση για τα προβλήματα των μελισσοκόμων, όπως αυτά περιγράφονται σε επιστολή του Μελισσοκομικού Συλλόγου Κοζάνης, κατέθεσε ο βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκινά. Ο κ. Κουκουλόπουλος κάνει λόγο για αδιέξοδο, στο οποίο έχουν περιέλθει οι μελισσοκόμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τονίζοντας πως κατά τη φετινή μελισσοκομική περίοδο, λόγω καιρικών συνθήκων, οι μελισσοκόμοι βιώνουν μια πρωτοφανή απώλεια παραγωγής, η οποία αφορά σχεδόν το σύνολο των ανθοφοριών της περιοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η παραγωγή των ανοιξιάτικων ανθόμελων παρουσιάζει μείωση, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελισσοκόμων της περιοχής ανέρχεται σε ποσοστό 80 έως 90% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ο βουλευτής Κοζάνης ζητάει από τον Υπουργό να αποδεχθεί τα απολύτως τεκμηριωμένα αιτήματα των μελισσοκόμων και να προχωρήσει σε ενέργειες επίλυσης του αδιεξόδου, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Εδώ και 1,5 χρόνο ο δρόμος από τη γέφυρα Σερβίων έως τον υδροηλεκτρικό σταθμό Πολυφύτου παραμένει κλειστός λόγω κατολισθήσεων. Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του Δήμαρχου Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας ότι ένας δρόμος ιδιοκτησίας της ΔΕΗ εγκαταλείφθηκε στη φθορά του χρόνου χωρίς την απαραίτητη συντήρηση, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί κίνδυνο για τους πολίτες και να έχει οδηγηθεί στην πλήρη απαξίωση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος, την ώρα που η ΔΕΗ καταγράφει σημαντική κερδοφορία, η τοπική κοινωνία καλείται να ζει με κλειστούς δρόμους και εγκαταλελειμμένους υποδομές. Αυτό δεν είναι ούτε υπεύθυνη εταιρική στάση, ούτε έμπρακτο σεβασμός προς έναν τόπο που στήριξε όσο λίγη την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο Δήμος Σερβίων, σημειώνει ο Γιώργος Ελευθερίου, αναγκάστηκε να διαθέσει δικούς του πόρους για να ασφαλτοστρώσει επικίνδυνο σημείο κοντά στο Λατομείο Ημέρων, προκειμένου να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, ενώ υπογραμμίζει πως η ΔΕΗ οφείλει να αναλάβει τις υποχρεώσεις της.
Μνημόνιο συνεργασία θα υπογραφή μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η εκδήλωση υπογραφής του μνημονίου θα γίνει σήμερα στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Πανεπιστημίου Πόλης της ΖΕΠ Κοζάνης. Το μνημόνιο συνεργασία θα υπογράψουν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, διδάκτορας Σπύρος Βασιλάκος. Νέα επίθεση αρκούδα σε 20 τα ζώα καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς. Το άγριο ζώο εισέβαλε σε χώρο εκτροφής και θανάτωσε 10-20 τα γουρουνάκια, προκαλώντας σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου αλλά και εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνταν. Το νέο περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων και εμφανίσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες και αγροτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Κάτοικοι και παραγωγοί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της ανησυχίας, καθώς οι ζημιές σε καλλιέργειες, περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο αυξάνονται συνεχώς, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα οριστική λύση. Την απαγόρευση αφισοκόλλησης και ανεξέλεγκτης τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους επισημαίνει ο Δήμος Εορδαίας σε συλλόγους, φορείς, επιχειρήσεις, διοργανωτές εκδηλώσεων και όλες τους πολίτες. Για την ανακοίνωση και προβολή πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων, οι σύλλογοι και οι φορείς αλλά και οι διοργανωτές μπορούν να τοποθετούν προσωρινά πλακάτ, μπάνερ, αφίσες ή άλλες πινακίδες προβολής αποκλειστικά σε καθορισμένους χώρους από τον Δήμο. Ο Δήμος Εορδαίας κάνει γνωστό ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου θα ισχύσει περίοδος ενημέρωσης και προσαρμογής και από την 1η Αυγούστου, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Φεστιβάλ Τεχνολογίας διοργανώνει ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων των Λασανίων, προσφέροντας την ευκαιρία στα παιδιά να εξερευνήσουν τον μαγικό κόσμο της τεχνολογίας μέσα από καινοτόμες και διαδραστικές δραστηριότητες. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Κοζάνης και τα παιδιά θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να προγραμματίσουν και να ελέγξουν ρομπότ, να ζήσουν τη μαγευτική εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας, να ζήσουν τη μαγεία της ψηφιακής δημιουργίας, να ζωντανέψουν τις ιδέες τους σε τριδιάστατα έργα, να δημιουργήσουν μοναδικά έργα τέχνης στο χαρτί και να δουν από κοντά ένα εντυπωσιακό ρομπότ dog, το οποίο θα παρουσιάζει διαδραστικά σοου και κινήσεις μπροστά στο κοινό. Την Πολιούχο του Αγία Μαρίνα γιορτάζει αύριο το Τσοτήλι Βοΐου. Σήμερα, μετά τον Ισπερινό και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Μαρίνας, θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία Μουριάς. Εν τω μεταξύ, αύριο και το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη εμποροπανηγύρη Τσοτηλίου. Το πρώτο καλοκαιρινό live στην αυλή του σπιτιού της Άρσης Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί σήμερα με φιλοξενούμενο τον Άκη Κοσμίδη, γνωστό και ως The Coal Miner's Grandson, δηλαδή ο εγγονός του Ανθρακορίχου. Η μουσική εκδήλωση θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Earth Florinas και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Earth 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου που ακούσαμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου ήταν αυτό που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. Φύσα γέρα λοιπόν, 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας και φέρνει έναν καλό καιρό αρχικά, για την ημέρα μιλάω, με ηλιοφάνεια και πολύ καλές θερμοκρασίες. Βροχούλες είχαμε χθες το απόγευμα εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον, δεν ξέρω αν εκδηλώθηκαν και αλλού. Βροχούλες θα περιμένουν όμως οι μετεωρολόγοι και για σήμερα το απόγευμα. Πάντως το μεσημεράκι θα είναι αρκετά ζεστό σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, 33 με 35 η βαθμή του, ενώ ζεστούλικη θα είναι και η χαμηλή θερμοκρασία που θα σημειωθεί στους 20 βαθμούς.
1: Επαναθυμάσαι σκουλικαντέρα, σκουλικαντέρα που με έκανες και έκανα μπάνιο που είχα κάνει και του Πάσχα.

0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γραφεί πολύ ωραία τραγούδια και για τις βροχές και για τους ήλιους και για τις θάλασσες και για πολλές καιρικές συνθήκες και όχι μόνο. Ένα από αυτά ακούσαμε, η βροχή λοιπόν, από την Οπισθοδρομική Κομπανία. Να πούμε βέβαια πως μέχρι τις 23:59 σήμερα το βράδυ, 12:01 δηλαδή, θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών για τους τελευταίους που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι πρέπει να δηλώσουν. Μιλάω για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Τους έχουν δοθεί πολύ συγκεκριμένοι κωδικοί. Με αυτούς τους κωδικούς λοιπόν θα πρέπει να συμπληρώσουν πολύ προσεκτικά την επιλογή των σχολών στις οποίες θέλουν να περάσουν. Να πούμε επίσης πως η επιλογή των σχολών για τις οποίες ο υποψήφιος πληρεί την ελάχιστη βάση εισαγωγής, έτσι θα κριθεί αν περνάει ή όχι, με αυτή την ΕΒΕ όπως την λένε, βάσει των επιδόσεών του. Καλή επιτυχία λοιπόν και πολύ πολύ προσοχή στους τελευταίους που ακόμα δεν έχουν συμπληρώσει τα μηχανογραφικά τους.
1: Είμαι πολύ συγκινημένη που φέρνεις. Στέλιο, πρέπει να κλάψω.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο.

0: Είναι μια πτυχή η τύχη που χρειάζεται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, γιατί μπορεί άλλο να θέλουμε να περάσουμε, η τύχη να μας οδηγήσει αλλού και να μας βγει σε καλό. Έτσι λοιπόν, για τη τύχη μιλούσε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρε, η ερμηνεία. Και πάμε στο επόμενο θέμα μας που φέρνει η σημερινή ημέρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα εφηδιού η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Τώρα δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, αλλά 3.900 είδη φιδιών. Απαντώντας σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Ενώ υπάρχουν και θαλάσσια είδη φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στο κεντρικό Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Ενώ τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες όλο τον κόσμο και συνδέονται με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που στη θέα τους φοβούνται, τρέμουν ή ακόμα και συχαίνονται. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να φοβούνται τα φίδια επίσης από το οικογενειακό τους περιβάλλον και από τα μέσα ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, τα φίδια ως αρπακτικά αποτελούν σημαντικό μέρος του υγιούς οικοσυστήματός μας. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, η σημερινή.
1: Τι λες, βρε γυναίκα, υπάρχει τόσο πονηριά στον κόσμο.
2: Α, υπάρχω κι εγώ.
1: Αυτό να μου πεις, υπάρχει εσύ, βέβαια.
2: Μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο κοντό.
1: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον έκφυγε.
2: Μην μου το πονηρέσεις.
1: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον
2: έκφυγε. Τώρα θα γίνει εδώ μέσα.

0: snake. Take me in, tender woman, sighed the snake.
1: Και μετά το τραγούδι που έχει τον τίτλο Snake, θα θυμηθούμε έναν κιθαριστή και συνθέτη διακεκριμένο, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1945 και το όνομά του ήταν Νότης Μαυρούδης. Υπήρξε πρωτεργάτης του νέου κύματος, έβαλε τη σφραγίδα του στα κιθαριστικά και μουσικά δρόμενα της χώρας και για περισσότερο από μισό αιώνα δραστηριοποιήθηκε παράλληλα με το διδακτικό του έργο. Το 1958 ξεκίνησε τα μαθήματα κιθάρας στο Εθνικό Οδείο και πήρε το δίπλωμά του το 1969 με άριστα. Το 1970 μάλιστα εγκαταστάθηκε στην Ιταλία, όπου του ανατέθηκε η έδρα κλασικής κιθάρας σε σχολή του Μιλάνου, στην οποία δίδαξε έως το 1975. Ενώ παράλληλα συνέχισε και τις σπουδές του. Το 1975 ήρθε οριστικά στην Αθήνα και από εκείνη τη χρονιά δίδαξε κλασική κιθάρα στο Εθνικό Οδείο. Ενώ συνθέτης και σολίστ έδωσε πολλά ρεσιτάλ σε πολλές χώρες όπως την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Φιλανδία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, ακόμη και την Κούβα. Λίγο πριν όμως, 10 χρόνια νωρίτερα, το 1965, είχε τιμηθεί με το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης για το τραγούδι «Ήταν μεγάλη η νύχτα», το οποίο ερμήνευσε η Σούλα Μπυρμπίλη. Ενώ το 1969 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Κιθάρας στο Μιλάνο. Το 1990 έλαβε ακόμα ένα βραβείο για ένα δικό του τραγούδι σε Διεθνή Διαγωνισμό Παιδικού Τραγουδιού στη Λισαβόνα. Δισκογραφικά πάντως εμφανίστηκε το 1964 με τα τραγούδια «Άκρη δεν έχει ουρανός» που ερμήνευε ο Γιώργος Ζωγράφος. Το 68 μελοποίησε και έργα του Οδυσσέα Λίτη. Η δισκογραφία του είναι πλούσια, συμπεριλαμβάνονται 25 προσωπικοί δίσκοι. Να πούμε ότι ο Νότης Μαυρούδης, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιανουαρίου του 2023. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του τώρα, που ο Μίλτος Πασχαλίδης το ερμηνεύει σε ζωντανή ηχογράφηση και μιλάει για την ιστορία του.
2: Μιλήσουμε για την ιστορία, για την περιπέτεια ενός χειρογράφου. Το τραγούδι αυτό, το κείμενο αυτό, το έχει γράψει ο Άλεξ Αλκαίος και είναι ένα τραγούδι πασίγνωστο, το ξέρετε όλοι και παρακαλώ να το πούμε σαν χοροδία. Το τραγούδι αυτό λοιπόν έφυγε και πήγε το 1980 μέχρι τη Μόσχα για να συναντήσει τον Μάνο Λοΐζο να το μελοποιήσει ο Λοΐζος. Ο Λοΐζος δεν πρόλαβε να το μελοποιήσει γιατί έφυγε. Έτσι το χειρόγραφο επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Νότης Μαυρούδης το διάβασε σε μια ποιητική συλλογή του Άλκη Αλκαίου και χωρίς να έχει συναντήσει ποτέ τον ποιητή, το ζήτησε από το Θάνο Μικρούτσικο. Ο Θάνος το είπε στον Άλκη, ο Άλκης έδωσε την άδεια και έτσι με αυτή τη μεγάλη περιπέτεια αυτού του χαρτιού έχουμε αυτό το τραγούδι το εμβληματικό από τη δεκαετία του 80.

0: Ένα εκπληκτικό πραγματικά τραγούδι, το πρωινό τσιγάρο του Νότι Μαυρουδί, από την ερμηνεία αυτή τη φορά του Μίλτου Πασχαλίδη. Είναι ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει και σε διάφορες άλλες εκδοχές. Πάμε να τα θυμηθούμε τώρα μια εκλεκτή πρωταγωνίστρια του θεάτρου και του κινηματογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1992 και το όνομά της ήταν Μέρι Αρώνη. Έντονη σκηνική παρουσία είχε η Μέρι Αρώνη, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής σκηνής, ερμηνεύοντας πολλούς και διαφορετικούς ρόλους του κλασικού όσο και του σύγχρονου δραματολογίου. Στην Αθήνα γεννήθηκε η Μέρι Αρώνη το 1914 και φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και το Μουσικό Λύκειο Αθηνών. Ενώ πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1935. Να πούμε ότι δίδαξε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ ήταν πρωταγωνίστρια σε κορυφαίες παραστάσεις του θεάτρου, αλλά και στο κινηματογράφο, ενώ συμμετείχε σε ελάχιστες ταινίες, ήταν πολύ έντονη η παρουσία της. Όπως είπαμε και πριν, έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1992.
1: Αλήθεια, τι ήθελα να σου πω.
2: Ξέρω.
1: Αχ, Στέλιο, ποτέ δεν ξέρεις τι θέλω να σου πω. Αχ, το θυμήθηκα. Ξέρεις, κι εγώ θα ξαναπαντρευτώ.
2: Τι θα κάνεις, λέει.
1: Φυσικά, θα ξαναπαντρευτώ. Δεν μπορώ να ζήσω όλο μόνο, έχεις αυτό τον πελώριο κόσμο. Έχει πάρα πολύ θόρυβο, δεν τον αντέχω μόνη. Αλήθεια, Στέλιο, αν ξαναπαντρευτώ, μπορείς να μου εξασφαλίσεις ένα είδος οικονομική προστασία.
2: Δεν το πιες αυτό, για ξαναπέστα.
1: Να, θέλω να πω. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια πράγματα. Να, ένα είδος πρίκα.
2: Τι λέω, Ρετζίνα, είσαι με τα καλά σου, Ρετζίνα. Να μ' αφήσεις, να πάρεις άλλον και να σε πρικίσω και από πάνω.
1: Εποκουαπά, και εσύ θα ξαναπαντρευτείς.
2: Πουρκουαπά, ναι, πάνω από το κεφάλι μου. Αλλά εγώ δεν σου ζήτησα πρίκα.
3: Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.

Καθώς έψαχνα ένα κινηματογραφικό τραγούδι για την Μέρη Αρώνη, έπεσα σε αυτό που είναι ένα ντουέτο ανάμεσα στο Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μάρο Κοντού, την οποία χάσαμε χθες, έφυγε από την ζωή. Και τώρα πάμε να θυμηθούμε μία άλλη ηθοποιό, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1933, και αυτή είναι η Μέρη Χρονοπούλου. Υπήρξε μια ηθοποιός που έγραψε ιστορία στη λεγόμενη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, λαμπερή παρουσία, με δικό της ξεχωριστό στυλ, σπουδαία καριέρα και έντονη προσωπική ζωή. Διακρίθηκε τόσο σε δραματικούς ρόλους όσο και στο musical. Είναι η μόνη στάρ του εμπορικού κινηματογράφου που έκανε καριέρα και στο νέο κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες του Θόδωρου Αγγενόπουλου, «Η Κυνηγή» και «Το ταξίδι στα Κύθυρα», ενώ βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στη ταινία του Κώστα Βρετάκου «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Να πούμε ότι η Μέρη Χρονοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 1933 και σπούδασε και αυτή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ενώ πρώτα εμφανίστηκε στο Θεατρικό Σανίδη το 1958. Πολύ έντονη η παρουσία της βέβαια και στο κινηματογράφο, όπως και στα Κόκκινα Φανάρια το 1963. Η Μέρη Χρονοπούλου λοιπόν, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου του 2023 σε ηλικία 90 ετών.

Αυτή ήταν η Μέρη Χρονοπούλου και στο τραγούδι που ακούσαμε. Και να πάμε σε ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης. Να πούμε ότι στα τέλη του 1958 το έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για βασικό θέμα σε μια ταινία του Michael Powell. Honeymoon στα αγγλικά ο τίτλος της ταινίας, νύχτα γάμου στα ελληνικά. Από τη μουσική του Θεοδωράκη προέκυψε το τραγούδι των τίτλων Honeymoon Song, το οποίο βέβαια αργότερα πήρανε οι Beatles και το κάνανε τραγούδι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε στο στούντιο του BBC στο Λονδίνο στις 16 Ιουλίου του 1963 και ο τίτλος του στα ελληνικά είναι «Αν θυμηθείς το όνειρό μου».

σε ξένο τραγούδι θα πάμε και για τη συνέχεια, γιατί πρέπει να θυμηθούμε μια σπουδαία κουβανή τραγουδίστρια, η οποία είχε το όνομα Σέλια Κρούς. Η Σέλια Κρούς λοιπόν έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2003, υπήρξε σπουδαία κουβανή τραγουδίστρια, αποκαλούμενη και βασίλισσα της Σάλσα. Θεωρείται από τις σημαντικότερες μορφές της αφροκουβανέζικης μουσικής, καθώς με την ερμηνεία της έκανε το διεθνές κοινό να στρέψει το βλέμμα του στη σάλσα. Ήταν πολύ αγαπητική στην Ελλάδα, όπου είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις.

0: Αυτό ήταν και το τραγούδι της Σέλια Κρούς, με την οποία θα κλείσουμε. Είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας. Τα χρονικά μας περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Επόμενο μας ραντεβού είναι για αύριο την ίδια ώρα από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Good morning, daddy.
2: Όσε τάδι.
1: Να, αυτά καλές καλή πατέρα, όλα να μου τζώσεις, γι' αυτό δεν ψήλωσα. Τι χτυπάς καλή πατέρα,
2: έτσι θέλω.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα είναι Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ράγδες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε η πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες. Κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς οι 26χρονοι και 29χρονος αρνούνται για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζησίου Ακίμοβιτς. Ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτουργός πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτουργών και ελλήν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά η διακομιδή του έχει στο σπουδείο πολιτικού στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου υποπτήθηκε.
0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού, στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
2: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μοιραίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, 44χρονος οδηγός του δυτιοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αναφέρθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Συθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξπενδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθης ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, ο Δώρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμαιο που υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαστα σπίτια.
3: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόουν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλοι τη λιχάνη του ανθιμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Ο Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν έναν καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
0: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γένα, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
4: Καλό μεσημέρι. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει σπινθήρα σε εξωτερικό χώρο και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρανε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα, ένας 36χρονος συνελήφθη, οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα περανή της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκυγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες στην Ήβεθρο αυτές τις μέρες, που απαγορεύεται όχι μόνο οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και άρα φωτιά, αλλά και η διέλευση και η παραμονή σε πολλές περιοχές. Ο καθένας μπορεί να ψάξει στην σελίδα της περιφέρειας που ανήκει για να δει πού απαγορεύεται η κυκλοφορία όταν είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Στην Κρήτη είμαστε τώρα και σήμερα όλο το νησί σε πορτοκαλί συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 4. Οπότε ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις και ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετηθούν περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΑΤ, Άνθιμος Αμανατίδης.
5: παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, το η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της αδεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάν το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 95%, αυτό πρέπει να σκυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πω ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
0: Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Τέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής με ορίζοντα διαβούλευσης ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
3: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο του κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία, να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή, και τη Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Τη ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέωση ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
0: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίες ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με

0: επικαιρότητα για τα επόμενα 24 ώρα. Καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Καρυφαλιά Πουλάκου.
1: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλές.
0: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή. Ωστόσο, από την πλευρά της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους, όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές να προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άρεως και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη

0: ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, Βιομηχανιών, του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι ο κύριος Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρήπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δενδροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά, ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγκαίνια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίου Νήσων στην Κασιόπη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδα σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 τα γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Νέα επίθεση λοιπόν σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείρη, προκαλώντας βέβαια έντερνη ανησυχία στους κατοίκους και στους στενοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Ερκοζάνη, η Ερκοζάνη έβαλε στον χώρο όπου εκτέφονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μια πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν η πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τσιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως, εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με τα αρχεία ανακαλούνται να διαχειριστούν ολοένα και έναν αυξανόμενο ρυθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία. Σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών, εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης, να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην τέο σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, έτσι όπως είπες, είναι τα πράγματα. Οι εργασίες εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άθλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί θητείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Πτωχός που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023. Είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων. Και εσύ ως Γκέλη τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άθληση, αναψυχή. Ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής, όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης περνούν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Παταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Campus θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκρητίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκρατίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λοιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Πετιωτάκη και των αγροτών, οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο, προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες, ουσιαστικά 11 μέρες, για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να, όσοι δικαιούνται, να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λοιπάσματα, για τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτόσεις που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη, τόσο κατά της Εγνατίας οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η υπόθεση αφορά πολίτη οδηγό γεωταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, ο οποίος κέρδισε και το πρωτόδικο και το εφετειακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Ο οδηγός εκκινήτως στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως ισορρευμένων όμβριων υδάτων που μετά από εφνίδια έντονη βροχόπτωση είχαν λιμνάσει στις λακκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προσκρούσει με σποδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν, και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ ταυτόχρονα έλαβαν και υπόψη τους την καθυστερημένη ανταπόκριση του οχήματος έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου. Υπέρ του οδηγού επιδικάστηκαν αποζημίωση που καλύπτει τα ποσά που απαιτήθηκαν για τις επισκευές των ζημιών του αυτοκινήτου, αποζημίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό, με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίζουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μία τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα, 80.000 ευρώ σε μία
0: σακούλα.
6: 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσω από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα στην περίπτωση στην δική μας, στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άνδρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυλούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσημο της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν του 40χρονου πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε προσπήματα και τη μορφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, να συλληφθεί στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξεδημιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημασία η υπογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλης υποπτήρας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχής σε αυτήν, και για την απάτη.
0: Μάλιστα.
7: Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ότι έπεσε κάποιος θύμας απάτης.
0: Τι είναι, από καθημερινά τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε. Φαίνεται ότι δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη, εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση, θα εκφράσουν συντονισμένα δικηγορική σύλλογη και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη. Καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση με την κτηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συντεταγμένες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο, τώρα λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των βασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία, η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χρήστο.
9: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουν έτσι με περιφάνεια.
0: Να πούμε και κάτι καλό.
9: Έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό όπως το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής, Ρόντο Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννηνα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
10: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανεί στη μουσική αυτή. Η συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων, οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτεί στην συλλογική μνήμη, και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι, μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. Προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό Οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων. ταμείων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμια Δάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις τα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο, που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά, και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανία ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτεροι έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς, που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο, δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση, έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε.
11: Πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε. Τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο, υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, υπάρχει έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης. Δεν έχουμε τη Λίνα Θεολογή του, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τη βρούμε τώρα την Ελληνική Θεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πριν είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μια Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. 2 μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά που θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβέρνηση για την πολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτοιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει γνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ισχύ αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΙΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΙΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές, για τις οποίες κατηγορούνται οι 22, παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει ως τότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
4: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο, ο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλώ ήρθατε για μένα. Ο εξή χαρακτηρισμό λοιπόν χρησιμοποιήσε ο Πρωθυπουργό κυρίω για την αντιπολίτευση, αλλά όπω είπε και εσύ, άφησε και εχμέ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντα στην συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομική Πολιτική. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρη αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπω ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τι υποθέσει του για του 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως έχει ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευτυχίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθείες ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
4: Τώρα, Άγη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
6: Ακριβώς. Σαν την διέταση γονούς ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας συμπεντακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αυτό. Όταν για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα, είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμματος σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Σεμαρινάκη. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Γεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκη σήμερα, μάλιστα. Ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του Πασόκ, βάζοντας ότι το Πασόκ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αρθωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκριτικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
4: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
6: Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
4: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
3: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ δεν θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
4: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι 4 πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
3: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει. Και για αυτούς ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
4: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και Ευγενή Αλούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς, από το Πασόκ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει πως το σκάνδαλο το ΟΠΚΕΠΕ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφορά διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
4: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
8: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
4: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
7: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
4: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο Earth News.
9: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
4: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
4: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
10: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
4: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
7: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια δεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερή η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από την Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
4: Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
11: Καλώς είμαι σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις, τον παρακολουθούσαν διοικητικές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε προσπάθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει. Που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό, έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο άντρακός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς, αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως 4 συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
4: Αναμένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εγκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν, Έλενα Λεβίζου, οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
12: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες 4 νύχτες, στο Μπαντάρ Αμπάς, η Ρίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα

0: Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν. Είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
1: Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου χθες.
0: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλοιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, οι διαλεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και αν οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
1: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή,
0: ακριβώς,
1: ένταση στην περιοχή.
0: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν, οπότε το Ιράν διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
1: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσημη πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται, και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα,

0: Σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά αναλύτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στον δίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη, στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Δρεβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Γεια σας και πάλι, και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετούς κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση Κομισιόν που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σε δύο σπόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους σπόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και μία κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά να πούμε πως το συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση που προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγιο Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
3: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο. Όταν τότε λοιπόν, ένα βράδυ όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Ενδεικτικά, μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοιχτεί με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετοί από αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
4: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και η Δυνητική Πολιτινού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο, και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη, όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε. Όσον αφορά τα δίκτυα, εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιδηροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο με μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι βάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκο ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και βέβαια πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδική πόρους η χώρα μας από το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Νικός Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
5: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωρετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα, και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ο μότιμος καθηγητής αντισημικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι κάτοικοι, αλλά όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
6: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή. Να βάλουμε λαμάκια, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει. Έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται. Διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Ότι κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο World News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
7: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, δεν είναι κάτι το σημαντικό. Στην δικοπία δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι, είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
1: Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικού Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς Υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικό Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τι συζητήθηκε? Αυτό που ζητήθηκε βασικά από, τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα ζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέτοιο στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα. Τέτοιο το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα αλλά να έχουν πιστοποιήσει από πολλές πλευρές τους ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί στην Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε ο Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23, αν και βασικό ρόλο στην διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων. Εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στο δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
9: Και να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβριο να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, προανήκειλε ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
10: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κρίματα.
1: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιονέλ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε. Εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να του μπρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη. Και την μετακατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
11: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Μουντιάλ.
1: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
11: Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο μητελικούς δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider. Ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχουν φαβορί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε, ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει: είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
1: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλεις ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη?
11: Όχι, μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
1: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
12: Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
12: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
14: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
2: Ταινίες που αγαπάς.
1: Σειρές που κολλάς.
2: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
1: Παιδικά που διασκεδάζεις.
2: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
1: Από όπου θες.
2: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
3: Στρέφεις τώρα Λιάχμωρα.
4: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιο, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός, Amstel.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts. Και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, άλλο να πούμε σήμερα μαζί σας. Εσείως είμαστε στη 16η μέρα του Ιούλη, πρώτη-τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα που διανύουμε και πριν το διάλειμμα της επόμενης εβδομάδας που δεν θα είμαστε μαζί σας. Σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον David Bowie, ένα αφιέρωμα που ξεκινήσαμε την περασμένη Πέμπτη, φτάσαμε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70 με αυτό και σήμερα θα συνεχίσουμε μέχρι και τις μέρες μας.

Χριστός Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας. Και βέβαια εμείς μέχρι και τις 4 θα θυμηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια, όπως είπαμε, από αυτή την περίοδο, τη δεύτερη περίοδο, μιας και στην πρώτη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε κυρίως με τα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτό είναι το Heroes, θα πούμε περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Απολαύστε το, μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινα στα FM και βέβαια μέσω του ΕΡΤ ECO όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Αυτό είναι το Heroes, ένα τεράστιο τραγούδι του David Bowie, εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 70, και είμαστε στο ομότιτλο άλμπουμ, στο Heroes, που ήταν το 12ο στούντιο άλμπουμ του David Bowie, κυκλοφορούσε το 1977, και να πούμε ότι αυτό το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε συνεργασία με τον τεράστιο Brian Eno, αλλά και τον πολύ σημαντικό παραγωγό, τον Tony Visconti, και ήταν η δεύτερη κυκλοφορία της τριλογίας του David Bowie. Αυτή η τριλογία για κάποιους θεωρείται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους του David Bowie. Για να πάμε στο Aces to Aces.

από τα κορυφαία tracks του David Bowie, Aces to Aces, από το album Scary Monsters. Με αυτό το album έμπαινε στα 80s, στη δεκαετία του 80, ο David Bowie με το 14ο του album και ήταν το πρώτο album μετά την τριλογία Low, Heroes και Loger, από τα μέσα ως τα τέλη δηλαδή της δεκαετίας του 70. Το Scary Monsters ήταν η προσπάθεια τότε του David Bowie, επηρεασμένος βέβαια και από το κλίμα της εποχής, καθώς μπαίναμε σε μια καινούργια δεκαετία, να δημιουργήσει έναν πιο εμπορικό δίσκο, μιας και η προηγούμενη τριλογία του μπορεί καλλιτεχνικά να ήταν απολύτως επιτυχημένη, όμως εμπορικά δεν ήταν τόσο πολύ πετυχημένη. Και ένας καλλιτέχνης σαν τον David Bowie ήθελε πάντα να έχει βέβαια την ποιότητα αλλά και την εμπορική αποδοχή. Και αυτό μάλλον το κατάφερε μαζί με τον Tony Visconti να ηχογραφήσουν δηλαδή το Scary Monsters και να το κυκλοφορήσουν το 1980 με guest εμφάνιση του Peter Townsend, τον Who, με τους Chuck Hammer αλλά και τον Robert Fripp να συμμετέχει σε αυτό το δίσκο. Και καθώς προχωρούσαμε τώρα στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, ο David Bowie το 83 παρουσίαζε αυτό εδώ, το Let's Dance.

0: Το Let's Dance λοιπόν, το 15ο studio album του David Bowie, κυκλοφορούσε τον Απρίλιο του 1983. Εδώ έχουμε μια συμπαραγωγή του David Bowie με τον Nile Rodgers, ένας καλλιτέχνης βέβαια που έφερε μαζί του και μουσικούς από το συγκρότημα του Rodgers, του Chic. Έτσι λοιπόν έχουμε σαφέστατα έναν πιο χορευτικό, πιο disco ήχο, έναν πιο εμπορικό David Bowie σε αυτό το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80, μετά το σαφέστατα την πιο σκοτεινή περίοδο από την δεκαετία, από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και το τέλος. Πάμε πιο κάτω στα 80s.
1: Did you ever hear about a dance marathon?
0: Αυτό είναι το Never Let Me Down, 1987.
1: All day and all night. 29. Isn't that weird?
2: 30. Boom! Yowzy yowzy. Beautiful boys and bad girls. Your break time is over. It's the big spin. There's nothing to win. Nothing to win. Come on, lovers and losers. Put on your red shoes and dance to your heartbeat. The prize is in your hands. Amen.

Εδώ έχουμε το ομότιτλο τραγούδι από το album Never Let Me Down, 17ο album, 1987, στην παραγωγή του David Bowie με τον David Richards, συμμετοχή του κιθαρίστα του Peter Frampton, ένα διαφορετικό project και θα λέγαμε ότι είχε χαρακτηριστεί ως pop rock, art rock αλλά και hard rock album αυτό. Σίγουρα καλύτερο από το προηγούμενο, το Tonight, που δεν επιλέξαμε κάποιο τραγούδι, είχε χαρακτηριστεί σαν το πιο απογοητευτικό και σίγουρα το Tonight ήταν ένα από τα πιο αδύναμα άλμπουμ του David Bowie. Βέβαια, είναι και απολύτως φυσιολογικό όταν ένας καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει 25 στούντιο δίσκους στην πορεία του, να υπάρχουν και ένα-δυο άλμπουμς τα οποία είναι κάτω του μετρίου. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους καλλιτέχνες. Τώρα θα πάμε στο σχήμα των Tin Machine που έφτιαξε εκεί κάπου το 87-88. Δεν κράτησε πολύ αυτό το σχήμα με ηγέτη τον David Bowie. Κυκλοφόρησε δύο albums. Εμείς θα θυμηθούμε ένα από τον ντεμπούτο του. Σε σαφέστατα πιο hard rock ήχους κινούνταν αυτό το σχήμα. Αλλά το Under the God που επιλέγουμε είναι ένα πανέμορφο hard rock τραγούδι από τα τέλη των 80's και την hard rock στροφή λοιπόν του David Bowie.

Φτάνουμε ακριβώς στις 3:30. Θα μπούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος αυτού του δεύτερου αφιερώματος, της δεύτερης εκπομπής που αφιερώνουμε στη δισκογραφία του David Bowie. Πιστεύω ότι θα προλάβουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε να έχουμε συνολικά στις δύο εκπομπές παρουσιάσει κοντά στα 25 τραγούδια από αυτή την συγκλονιστική δισκογραφία. Και μετά το τέλος των Tin Machine, κάπου εκεί στο 92-93, ο David Bowie θα μπει στη σόλο του καριέρα και πάλι στη δεκαετία του 90 με το άλμπουμ Black Tie White Noise. Αυτό είναι μια δουλειά στην οποία και πάλι κάνει την παραγωγή με τον Nile Rodgers, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο Let's Dance. Και ένα από τα τραγούδια που έχουν βγει και σαν singles μέσα από αυτό το άλμπουμ είναι το Jump the Say. Το θυμόμαστε.

να συνεχίσουμε με το 20ο στούντιο άλμπουμ του David Bowie, το Outside. Εδώ είμαστε ακριβώς στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ο David Bowie επανενώνεται με τον Brian Eno μετά την τριλογία του Βερολίνου από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Και εδώ έχουμε ένα καινούριο υλικό το οποίο ηχογραφείται και μπαίνει στο άλμπουμ Outside. Από τα μέσα των 90s λοιπόν ακούμε το ομότιτλο track του δίσκου.

Για να συνεχίσουμε με το Earthling, αυτό είναι το 21ο άλμπουμ, εσείως έχουμε φτάσει το 1997 και εδώ πέρα έχουμε ένα άλμπουμ που ως επί του πλείστον ηχογραφήθηκε σε παραγωγή του David Bowie. Υπάρχουν βέβαια αρκετές συμμετοχές, σαφέστατα σε πιο ηλεκτρονικούς δρόμους κινείται, είναι αυτή η περίοδος η πολύ ηλεκτρονική θα λέγαμε του David Bowie, εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και κυρίως στα τέλη της δεκαετίας και στις αρχές του 2000, και από αυτό το άλμπουμ θυμόμαστε το Little Wonder.

Στα τέλη του 99 και λίγους μήνες πριν έχουμε το νέο αιώνα, ο David Bowie κυκλοφορούσε το Hours, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε και μέσω διαδικτύου, όταν τότε το διαδίκτυο ήταν σε πολύ πρώιμη μορφή. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό, μέσω του Bowie.net, και ακολούθησε βέβαια μετά η κυκλοφορία του δίσκου αυτού, του Hours, και σε φυσική μορφή. Ήταν ένα από τα πρώτα άλμπουμ ενός καλλιτέχνη που ήταν διαθέσιμα για λήψη μέσω διαδικτύου, γιατί ο David Bowie ήταν πάντα και πιο μπροστά από την εποχή του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε ένα καταπληκτικό τραγούδι, αυτό εδώ, το Thirsty Child.

Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 2003 και εκεί υπάρχει μια παύση του David Bowie για την επόμενη δεκαετία, μέχρι να φτάσουμε στο 2013 και στο The Next Day. Αυτό έμελε να είναι το πρώτο τελευταίο άλμπουμ του David Bowie, ήταν δηλαδή η πρώτη του κυκλοφορία μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, καθώς βέβαια είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή και λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας, λόγω μιας επέμβασης που είχε κάνει τότε στην καρδιά του. Σε συμπαραγωγή και αυτό το άλμπουμ με τον Τόνι Βισκόντι, είναι ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε μεταξύ του 11 και του 12 στη Νέα Υόρκη. Δυνατό άλμπουμ με κάποιες εσωστρεφείς συνθέσεις, όμως αν το ακούσει κάποιος προσεκτικά θα διαπιστώσει ότι στέκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως βέβαια και το Kick New Asthma με το οποίο θα ολοκληρώσουμε σε λίγο την εκπομπή, το Black Star. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτό το άλμπουμ με το Where are they now? Where are we now? Και σε λίγο επιστρέφουμε για να κλείσουμε με τον Black Star που έμελε να είναι το τελευταίο του. Βγήκε στην αγορά στις αρχές του 16, λίγες μέρες πριν ο David Bowie φύγει από τη ζωή. Had to get the

και φτάνουμε στην 8η ημέρα του Γενάρη του 2016, όταν και ο David Bowie γιόρταζε τα 61 του γενέθλια, που έμελε όμως να είναι και τα τελευταία του, μιας και λίγες μέρες μετά, δύο μέρες μόλις αμέσως μετά, έφυγε από τη ζωή, αφού είχε συμπληρώσει τα 69 του έτη. Το Black Star που κυκλοφόρησε λοιπόν στις 8 Ιανουαρίου του 2016 και πάλι με την συμπαραγωγή του Tony Visconti. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν πολλοί ντόπιοι μουσικοί της jazz, εννοούμε ντόπια στη Νέα Υόρκη, μιας και εκεί ηχογραφήθηκε το άλμπουμ. Είναι ένα άλμπουμ που είναι αρκετά πιο πειραματικό από το προηγούμενο και συνδυάζει αυτό που λέμε την art rock με τα διάφορα στυλ της jazz. Τα δύο τραγούδια που γυρίστηκαν και σε βίντεο κλιπς, το Black Star και το Lazarus, είναι αυτά τα οποία ακούστηκαν περισσότερο, όμως αξίζει κάποιος να έτσι ακούσει όλο το δίσκο ολοκληρωμένο. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε και εμείς αυτό το αφιέρωμα στον David Bowie, τις δύο αυτές εκπομπές, τις δύο πέμπτες που τις αφιερώσαμε στη δισκογραφία του. Είναι δύσκολο να συμπτύξει κανείς σε δύο ώρες το υλικό του David Bowie, όμως εμείς προσπαθήσαμε με αυτά τα 25 τραγούδια από τη συντριπτική πλειοψηφία των δίσκων του να σας μεταφέρουμε το πόσο σημαντικός ακουστικά, εννοούμε να σας μεταφέρουμε το πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο καλλιτέχνης. Ένας καλλιτέχνης που συνεχώς κινούνταν, άλλαζε, μεταμορφωνόταν, εξελισσόταν, γι' αυτό και δεν είχε παρά ελάχιστες μέτριες στιγμές στην συγκλονιστική μουσική του διαδρομή. Καλλιτέχνες σαν τον David Bowie σίγουρα γεννιούνται, αν γεννιούνται, κάθε 50 ή κάθε 100 χρόνια. Θα κλείσουμε με τον Black Star. Ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Earth Florina. Εδώ σας του Ντίτσου Κοζάνης, στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Χρήστος Τσομπανάκης, ενώ στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Αύριο και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 3, συνεχίζουμε με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία, έτσι για να κλείσουμε και αυτή τη βδομάδα του Ιούλη. Και βέβαια το πρωί στις 11 θα είμαστε μαζί και με την Ελληνική Δισκογραφία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Black Star, David Bowie, γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Dog of the Bay στο ξεκίνημα της εκπομπής για την απόγευμα Πέμπτης. Είναι 16 Ιουλίου και είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο και ταιριάζει νομίζω και στο κλίμα και στη διάθεσή μας. Επίσης είπαμε, είναι απόγευμα Πέμπτης που σημαίνει ότι άλλη μία και μετά Σαββατοκύριακο για τους περισσότερους, γιατί υπάρχουν και τυχεροί που ξεκινούν την άδειά τους και φεύγουν για διακοπές από αυτό το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6 ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Drink the Water, Jack Johnson και Ερμάνος Γκουτιέρες. Και διάβασα σήμερα ένα άρθρο που λέτε για την ενοχή της ξεκούρασης. Καλά ακούσατε. Σε έναν κόσμο που όλοι λέει φαίνεται να τρέχουν ασταμάτητα, το να μην κάνεις τίποτα μοιάζει σχεδόν απαγορευμένο. Αν χαλαρώσεις για λίγη ώρα, ίσως νιώσεις ότι χάνεις χρόνο ή ότι θα έπρεπε να είσαι πιο παραγωγικός. Και όμως λέει οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια αλλά βασική ανάγκη για το σώμα και το μυαλό. Έτσι λοιπόν, η σύγχρονη καθημερινότητα μας έχει μάθει να συνδέουμε την αξία μας με την παραγωγικότητα. Αν δεν είμαστε συνεχώς απασχολημένοι, έχουμε την εντύπωση ότι δεν αξιοποιούμε σωστά το χρόνο μας. Αλήθεια είναι αυτό, νομίζω ότι οι περισσότεροι είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όταν όμως σταματάμε να ασχολούμαστε συνεχώς με υποχρεώσεις και οθόνες, ο εγκέφαλος λέει ενεργοποιεί διαφορετικούς μηχανισμούς, είναι η στιγμή που επεξεργάζεται πληροφορίες, οργανώνει σκέψεις και βρίσκει δημιουργικές λύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές καλές ιδέες γεννιούνται την ώρα που κάνουμε ντουζ ή περπατάμε χωρίς προορισμό ή απλώς κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο. Το μυαλό λέει χρειάζεται ελεύθερο χώρο για να λειτουργήσει δημιουργικά και να περιπλανηθεί, και το κινητό πάντως δεν είναι σε καμία περίπτωση ξεκούραση, καθώς και οι ειδοποιήσεις και οι εικόνες και οι πληροφορίες κρατούν το μυαλό μας σε διαρκή εγρήγορση. Και η αληθινή ξεκούραση δεν σημαίνει απαραίτητα ύπνο. Σημαίνει, λέει, να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να περάσει λίγο χρόνο χωρίς στόχους, χωρίς πρόγραμμα και αν είναι δυνατόν χωρίς οθόνες.

Cannons και το This Nights και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Βλέπω τώρα στο διαδίκτυο ότι έρχονται, λέει, και τα πρώτα σαραντάρια. Κυριακή Δευτέρα μάλλον θα έχει πάρα πολύ ζέστη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβα στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια από το Λασίθι της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Κόσμος Radio.gr.

από τα πολύ αγαπημένα μας του 2023, πρώτο call από El Michel Safer, Black Thought και Son Little και Cosmos 93,6 και rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι απογευματάκι Πέμπτης, δεύτερο ημίωρο, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά.

Μπούντι Μπαγ Ζαβά και Winston McCannaf κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και είναι από εκείνα που νομίζω έχουμε βάλει στις αποσκευές για το φετινό καλοκαίρι. Και ένα θέμα που έβλεπα και το κράτησα για να το συζητήσουμε μαζί είναι σχετικά με την κλιματική αλλαγή και πώς σχετίζεται με τον ύπνο μας. Η κλιματική κρίση δεν επηρεάζει μόνο τις θερμοκρασίες αλλά και τον ύπνο μας. Σύμφωνα με μια νέα ανάλυση η οποία έγινε από ειδικούς, η άνοδος της θερμοκρασίας κατά τις νυχτερινές ώρες λέει στερεί από τον μέσο άνθρωπο 56 ώρες ύπνου το χρόνο, δηλαδή σχεδόν 7 ολόκληρες νύχτες, καθώς οι λεγόμενες τροπικές νύχτες, όταν η θερμοκρασία δηλαδή δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, γίνονται όλο και πιο συχνές, οι ειδικοί διαπιστώνουν ότι η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου επιδεινώνονται. Η μελέτη, η οποία εξέτασε περισσότερες από 1.300 πόλεις διεθνώς, παγκοσμίως, δείχνει ότι σχεδόν παντού οι απώλειες ύπνου που σχετίζονται με την κλιματική κρίση έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 70. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφονται φυσικά στη Μέση Ανατολή και την Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι κάτοικοι χάνουν από 55 έως 91 ώρες ύπνου ετησίως εξαιτίας της νυχτερινής ζέστης. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ένας κάτοικος μιας πόλης περίπου 500.000 κατοίκων έχανε κατά μέσο όρο 46 ώρες ύπνου τον χρόνο λόγω των υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών. Στη δεκαετία του 2020 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στις 50 ώρες, ενώ την περίοδο 2020-2025 έφτασε λοιπόν τις 56 ώρες, με την κλιματική αλλαγή να ευθύνεται για ολοένα και μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιβάρυνσης. Αν και οι θερμές νύχτες επηρεάζουν πλέον ολόκληρη την Ευρώπη, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στις χώρες του Νότου. Στην Νάπολη οι κάτοικοι έχασαν κατά μέσο όρο 51 ώρες ύπνου τον χρόνο την τελευταία πενταετία λόγω της ζέστης και ακολουθεί η Αθήνα με 45 ώρες, η Βαλένθια με 42, στη Λισαβόνα και τη Μασαλία οι απώλειες φτάνουν τις 40 ώρες ετησίως. Ακόμη όμως και στις βορειότερες χώρες της Ευρώπης διαβάζω, όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλότερες, οι επιπτώσεις είναι πλέον αισθητές. Στο Εδιμβούργο οι κάτοικοι χάνουν κατά μέσο όρο 21 ώρες ύπνου το χρόνο, στη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι 20 ώρες, ενώ το μικρότερο αντίκτυπο καταγράφει το Όσλο με 18 ώρες. Και παρότι ο ύπνος επηρεάζεται φυσικά από πολλούς παράγοντες, λένε οι ειδικοί, η νυχτερινή ζέστη εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται και όλο και περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε πόλεις όπου το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας διατηρεί τη ζέστη ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Απίστευτα αυτά τα στοιχεία.

Στέλλα Τόμσον και Promise to Keep. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. The end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Black Pumas φυσικά και το Colors και 7 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε στο Κόσμος 93,6. Είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνική μουσική μας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λιγότερο από μια ώρα ακόμη. Liam Bailey, got to love you.

Kitkin και My Tripper, αυτός ο ήχος, και είναι πέμπτη σήμερα και φυσικά έχουμε ταινίες καινούργιες στα σινεμά. Φυσικά έχουμε την Οδύσσια Christopher Nolan, η ταινία που νομίζω είναι και πολύ αναμενόμενη και έχει συζητηθεί και πάρα πολύ, και γράφει και ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι το απόλυτο έπος. Το απόλυτο έπος διασκευάζεται, λέει, με τα μάτια στο σήμερα. Είναι, λέει, μια ενδιαφέρουσα πολυεπίπεδη αλληγορία η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο χολιγουντιανό υπερθέαμα και το εσωτερικό υπαρξιακό δράμα. Και έβλεπα ένα άλλο δημοσίευμα από το BBC σχετικά με το ερώτημα αν ανταποκρίνεται η ταινία στην μεγάλη αναμονή, και λέει πως είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς από το τεράστιο μέγεθος του θεάματος. Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι η δράση μπορεί να περιορίσει τον συναισθηματικό αντίκτυπο της ιστορίας, ο οποίος εμφανίζεται σταδιακά και γίνεται ισχυρότερος αργότερα. Το Oppenheimer παραμένει από τις πιο ολοκληρωμένες ταινίες του Nolan. Η Οδύσσια φαίνεται πλούσια, γεμάτη μαγεία και ανθρωπιά, δημιουργώντας την επιθυμία να τη δει κανείς ξανά. Μάλιστα, ας τη δούμε τώρα εμείς για πρώτη φορά και βλέπουμε για το ξανά.

πάντως αν δει κανείς τις κριτικές και τα στεράκια των κριτικών. Τα έχει πάει καλά.

0: si yo me emborracho, qué bueno, me ayuda.
1: Bad Bunny, και το σίγουρο είναι πως η μουσική του έχει κάτι ανεπιτίδευτο σε αυτήν εδώ την εποχή. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30.
2: Des eaux d'amère, des airs en moi. L'écho d'amour vient jusqu'à toi.
1: Πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία, ήχησε το 112 επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως το κόμμα. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ήδη 796 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπερνά τις 2.000 σε αυτή τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Λίκη Λί και το Λάκι Αγκέν την είδαμε και πρόσφατα στο Ηρώδιο και μπήκαμε στην τελική ευθεία, κάπως έτσι επιστρέψαμε για να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6, έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Καλησπέρες, τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social. Επικοινωνούμε και εκεί. Διαφορετικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Ροζή και το Existe Uma Voz εδώ στο Κόσμος και κάτι από το θέατρο. Καθώς έβλεπα πως το πετυχημένο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1997 και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Παντελή Βούλγαρη το 2013, ετοιμάζεται για μια νέα διαδρομή, αυτή τη φορά στη σκηνή της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ο λόγος για τη Μικρά Αγγλία που θα ανέβει λοιπόν στο θέατρο τον Δεκέμβριο που μας έρχεται, έχουμε αρκετό καιρό μέχρι τότε, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση και μάλιστα στην κινηματογραφική μεταφορά το σενάριο υπέγραψε η ίδια η συγγραφέας σε αυτή τη θεατρική εκδοχή της οποίας τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τάσος Πυργέρης, στη διασκευή υπογράφει ο γνωστός μεταφραστής Αντώνης Γαλαίος.

Take Me There, λοιπόν, ένα από εκείνα που παίζουν πάρα πολύ στα social και στα stories. Και έβλεπα τώρα ένα κείμενο της Μανίνας Ζουμπουλάκη που λέει «Το καλοκαίρι είναι ιερό και δεν το θυσιάζομαι τίποτα», και πόσο πολύ συμφωνούμε με αυτό. Και γράφει χαρακτηριστικό ότι «δεν θέλω με τίποτα να χάσω το φετινό καλοκαίρι, για να μην μιλήσω για τα επόμενα καλοκαίρια από εδώ και πέρα». Και έχει μια ανάλυση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε τα καλοκαίρια, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να μένουμε, χρειάζεται να είμαστε εδώ για τους δικούς μας ανθρώπους ή για άλλους λόγους, και μεγαλώνοντας εκτιμάς αλλιώς τα πράγματα γενικά, αλλά και τα καλοκαίρια ειδικά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2ωρο μείνετε εδώ, έρχεται η Κλάουντια Μάτολα. Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Yeah, yo, check this out.

Νομίζει για το ξεκίνημα 5 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, στην παρέα μας, ένα ωραίο τρυπ μουσικό. Ζεστό, ζεστό με υγρασία το απόγευμα της Πέμπτης και οι θερμοκρασίες θα φτάσουμε στα 40 την επόμενη εβδομάδα. Καλοκαίρι θα το νιώσουμε καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Κόσμος, τα ραδιόφωνά σας, 93,6 Κλάουντια Μάτωλα εδώ μέχρι τις 8. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου.

0: Tumbao Experience. Sam Waymon, Αργεντινή, περνάει στον τελικό και πάλι με την ίδια φάση με το Μέση να παίρνει μπρος προς το τέλος. Οι δύο Μαρτίνες, όπως και ο Μέση που πήρε μπρος στον προηγούμενο αγώνα, στο τέλος για να γίνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Έτσι, για να πάμε στον τελικό, την Κυριακή Μουντιάλ 2026, Ισπανία, Αργεντινή, 2-10-60-64-29.
1: Νικόλ.
0: Το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Αργεντινή, Ισπανία λοιπόν και εμείς. Το ακαμπάγιο με Νάθη Πελούς είναι από Αργεντινή και Ισπανία. Από το άλμπουμ Mal Portada. Καλή επιτυχία στην Αργεντινή και στην Ισπανία.

Καβάγιο, λοιπόν, Άθε Πελούσο από Αργεντίνη και Ισπανία, Αργεντίνη και Ισπανία. Την Κυριακή στον τελικό του Μουντιάλ, 2-10-60-66-4-29, εμείς μιλάμε σε αυτό το τηλέφωνο επικοινωνίας. rteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, ψηφιακά από την τηλεόρασή σου και μέσα διαδικτυακά από το rteco.gr, όπου ακούς όλα τα πάντα, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, κόσμος 24-7, όποτε θέλεις εσύ, στον χρόνο που θέλεις εσύ, δεν χάνεις καμία εκπομπή και κάνεις και replay, έτσι, τι δεν άκουσες καλά ή τι έχασες. Όλα γίνονται στο Ερτέκο, αυτή είναι η αλήθεια. Και φυσικά Facebook, Instagram, όλα τα social media, τηλέφωνα, mail. Υπάρχουν τρόποι πολλοί επικοινωνίας. Και με το ChatGPT μιλάς, το οποίο έχει αλλάξει και φωνή. Βέβαια, έχει εκπαιδευτεί full το ChatGPT. Δηλαδή, αν βάλεις τη φωνητική και κάτσεις να συζητήσεις, χρωματίζει πλέον. Δεν μιλάει καν σαν ρομπότ. Μιλάει κανονικότατα. Δηλαδή, χρειάζεται προσπάθεια να σκεφτείς ότι μιλάς με μηχανή.

La Comparsita, η πιο γνωστή μελωδία τάγκο στον κόσμο, που κάνει χαρούμενους τους πάντες και αναγνωρίζουν το τάγκο από την Comparsita, εκτός από τον Άστρο Πιατσόλα και μερικούς ανθρώπους στην Αργεντινή, γιατί είναι δύσκολο ότι αυτή τη μελωδία την γράψει ο Μάτος Ροντρίγκες, που είναι από την Ουρουγουάη. Και γι' αυτό υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το τάγκο που ανήκει στην Ουρουγουάη ή στην Αργεντινή. Και είναι αστείο το ότι η σημαία του τάγκο, γιατί τη λέει σημαία είναι αυτή η μελωδία, είναι άμα κάποιος πει που δεν ξέρει τι είναι το τάγκο και του τραγουδήσει την Comparsita, θα πει αυτό είναι το τάγκο. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μια σύγχυση στην Αργεντινή, γιατί έρχεται από την Ουρουγουάη. Αλλά μοιράζεται κάπου εκεί. Λεβάντ, ο Άνεμος, Γκαμπριέλ Ογκό στον αέρα μας 2026, αυτό το σίγγλ από τη Γαλλία, που έμεινε πίσω κι αν ήταν το φαβορί του Μουντιάλ.

Ο Κάρλος στη Βραζιλία. Βρεθήκαμε μουσικά κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, 16 Ιουλίου. Rolling Stones με τη φυσαρμόνικα του Mick Jagger κάνει την έκπληξη και διασκευάζει στο Foreign Tongue Amy Winehouse.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ και την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Θέτηκε είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Carlos Del Condor, οι Hermanos Gutiérrez, με τον όμορφο ήχο τους από το άλμπουμ Los Ojos Del Condor στο 2026. Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, είναι 16 Ιουλίου, έχει υγρασία, η ζέστη είναι έντονη και θα ανέβει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα νιώσουμε καλά τον καύσωνα του καλοκαιριού και εδώ στην Ελλάδα που είχαμε γλιτώσει από τα μελτέμια. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου μας, Κλάουδια Μάτουλα. Μουσικές δροσερές όσο γίνεται στον κόσμο στους 93,6 σε ένα road trip μουσικό. Knocking on Heaven's Door διασκευάζουν οι Waterboys.

Knocking on Heaven's Door ακούμε από τους Waterboys λίγο πριν τους απολαύσουμε ζωντανά και ακούσουμε μια αποκλειστική συνέντευξη του Mike Scott, Waterboys, την Παρασκευή στις 8 η ώρα, 17 Ιουλίου, με τον Πέτρο Αδάμ αύριο. Δεν το χάνει κανείς. Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Sunny Festival, οι Waterboys κάνουν στάση στον κόσμο. Στους 93,6 ο frontman Mike Scott, μία από τις πιο αναγνώρισιμες φωνές βρετανικής μουσικής, μιλά για όλα στον Πέτρο Αδάμ σε μια αποκλειστική ραδιοφωνική συνέντευξη. Θα συζητήσουν για τη διαδρομή του συγκροτήματος, τον Bob Dylan, για τους Beatles που τον σημάδεψαν, τη σχέση του με την Ελλάδα, τη μυθολογία της, την αξέχαστη βραδιά στο Ηρώδιο και τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει. Waterboys Full λοιπόν αύριο. Sunny Festival με Waterboys και Πέτρος Αδάμ με Mike Scott αύριο. Συντονιστείτε στον κόσμο.

Fisherman's Blues, Waterboys ζωντανά στο Sunny Festival και αύριο με τον Πέτρο Αδάμ θα μάθουμε τα πάντα για τους Waterboys. Συντονιστείτε 17 Ιουλίου. 16 Ιουλίου σαν σήμερα σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα ο Χάρι Τσέιπιν που κατευθυνόταν σε μια δωρεάν συναυλία της Νέας Υόρκης. Το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε από πίσω από ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο όχημά του και έφυγε πάρα πολύ νέος στα 38 του αυτή τη μέρα, το 81. Αμερικανός τραγουδοποιός, ακτιβιστής, έγραψε τραγούδια που κατάφεραν να μείνουν ανεξίτηλα στο χρόνο. Ήθελε όμως να γίνει σκηνοθέτης, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και το Legendary Champions που έκανε είχε προταθεί για Όσκαρ το 68. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο με την Elektra Records το 72 και μέσα από τα τραγούδια του μπορεί να φύγει νέος αλλά έμεινε στην αιωνιότητα, ιδιαίτερα με το Cats in the Cradle. Harry Chapin.

0: Taping. Μπήκε στο Hall of Fame αυτό το τραγούδι, ήταν και προτινόμενο για βραβείο Grammy. Ήταν το πρώτο νούμερο ένα του Harry Chapin, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που συνδέθηκε μαζί του πολύ, και μιλάει για έναν άντρα που γίνεται πατέρας, είναι συνεχώς αποσχολημένος υπερβολικά για να ασχοληθεί με το γιο του. Ο γιος του το θαυμάζει, του υπόσχεται ότι όταν μεγαλώσει θα του μοιάσει ακριβώς, και όταν τελειώνει το κολέγιο του έμοιασε τελικά. Όταν ο πατέρας του σταμάτησε να δουλεύει και βρήκε τον χρόνο μετά από πόσα χρόνια, αφού είχε μεγαλώσει ο γιος του, να ασχοληθεί μαζί του, ο γιος του δεν είχε χρόνο. Ήταν συνταξιούχος πλέον ο πατέρας του, τηλεφωνεί στον ενήλικο γιο του και του ζητά να περάσουν λίγο χρόνο μαζί, αλλά ο γιος είναι τόσο αποσχολημένος πλέον με τη δική του δουλειά και την οικογένεια και δεν βρίσκει χρόνο καθόλου για να δει τον πατέρα του. Και όπως παραδέχεται, τελικά ο γιος μου έμοιασε πολύ στα λάθη. Αυτό λέει ο Harry Chapin. Και αν βλέπει και κανείς πολύ μπάλα, γράφει και τέτοια τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί. Φυσικά Αργεντινή, τι άλλο θα ήταν? No hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από ένα γκολ. Kevin Johansen.
1: Un estadio que se silencia en la calma desde la tormenta en un segundo de anticipación. Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el balón.

Νομίζω ότι είναι το τραγούδι της εποχής, το Νοάιναδα Common Goal. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα γκολ. Kevin Johansen στον πυρετό του Μουντιάλ, λοιπόν, αυτό το διάστημα. Και η γυμναστική, για εσάς που κάνετε γυμναστική εκεί με το Σάκη, Σάκης και Γιώργος, νομίζω ότι ο Bad Bunny βοηθάει πολύ στη γυμναστική. Πιάνει με Bad Bunny. David Tirar más fotos. Πιο πολλές φωτογραφίες, πιο πολλές αναμνήσεις. Όταν έχουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, να τους χαιρόμαστε και να βγάζουμε φωτογραφίες και να ζούμε στιγμές. Αυτό λέει ο Bad Bunny. Να τα ζεις όλα στο φουλ του. Τους ανθρώπους δηλαδή, την παρέα, την καλή παρέα. Φίλους, αγαπημένους, παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς. Έπρεπε να είχα βγάλει περισσότερες φωτογραφίες, λέει ο Bad Bunny.

Νίτιρα Αρμάς Φώτος. Και έτσι με αυτό το άλμπουμ το αγόρι από το Πορτορίκο έγινε το καλύτερο πράγμα που είχε το 2026, ένας χαμός δηλαδή με τον

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τοάσαρ Σακίου.

0: Culture στο έθριο της στο Άσαρσακή. Collier Place Coltrane. More.com.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Back to life, soul to soul, πρωτοπόροι. Θα το ζήσουμε αυτό 8 Αυγούστου στο Sunny Festival, σε ένα φοβερό σημείο, με φοβερές συναυλίες. Και φέτος Robert Plant, soul to soul, και Waterboy. Sunny Festival στο Λόφο της Σάνης, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας σκηνής. Soul to Soul λοιπόν με το Jazzy B θα βρίσκονται στο Λόφο της Σάνης 8 Αυγούστου. Σημειώστε, θα το δούμε όλο αυτό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό απογευματινό, όπως κάθε απόγευμα. 16 Ιουλίου, Πέμπτη, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Απέναντί μου, Break Up in Reverse, Teddy Swims με καινούριο single. 2 10 60 66 4 29 το τηλέφωνο στο στούντιο, airteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά.

Περίπου αυτό που είπε και ο Δημήτρης Λιαντίνης, είχε πει σε μια διάλεξή του ότι στην Οδύσσια η Ελένη παρουσιάζεται ως γοητευτική, επιβλητική, κυρίως αναδεικνύονται η ευφυΐα, η αξιοπρέπεια, η αυτογνωσία της, αυτό λέει ο Νόλαν, και όχι η εξωτερική της εμφάνιση. Αυτό θεωρείται χαρακτηριστικό της ομερικής τεχνικής, ο ποιητής προτιμά να δείχνει το αποτέλεσμα της ομορφιάς χωρίς να απαριθμεί τα χαρακτηριστικά της. Αυτό λέγει και ο Λιαντίνης, ότι αυτό το αφήνει στη φαντασία τη δική σου, στον άνθρωπο να το φανταστεί μόνος του το τι σημαίνει ομορφιά για εκείνον. Η ομορφιά είναι υποκειμενική για όλους μας, είναι κάτι που είναι μέσα μας, στα μάτια μας, beauty is in the eye of the beholder που λένε. Αυτό έλεγε ο Δημήτρης Λιαντίνης, αυτό λέει και ο Κρίστοφερ Νόλαν με ένα τρόπο, γι' αυτό διάλεξε και τη Λουπίτα, γιατί βγάζει όλη αυτή τη δύναμη και την αρχοντιά που ήθελε να δώσει στην ωραία Ελένη. Φυσικά έγινε ένας πανικούλης παγκοσμίως με αυτή την επιλογή. Οδύσσια στους κινηματογράφους του Κρίστοφερ Νόλαν.

Electric Spanish από τον Τιουάιο. Μυστήριο καλλιτεχνικό όνομα το Τιουάιο, αλλά βγαίνει τώρα, βγήκε του Κατσέτσι, γιατί τον είδε ένας μπλουζίστας και είπε πως τραγουδάει έτσι αυτό το παλικάρι. Είναι, ακούγεται The Young Old. The Young Old, και έμεινε έτσι. Μπορεί να μην είναι και το καλύτερο ηχητικά, ας πούμε, να τα ακούς και να λες τι ωραίο. Ακούγεται The Young Old. The Young Old, και έμεινε έτσι. Μπορεί να μην είναι και το καλύτερο ηχητικά, ας πούμε, να τα ακούς και να λες

πλασματάκι και αυτό. Τι να κάνει. Υπάρχει και τραγούδι όμως για αυτό το πλασματάκι, για το φίδι. Βέβαια το καλύτερο που μπορούσε να γίνει τραγούδι. Al Wilson. Al Wilson το ερμηνεύει και μιλάει για τα φίδια. Τα άλλα όμως φίδια, όχι αυτά τα δόλια εκεί στη φύση έξω. Αλλά τα φίδια μεταφορικά. Είναι μια γυναίκα συναντάει ένα φίδι στο δρόμο και είναι χτυπημένο. Και της λέει το φίδι, σε παρακαλώ να με πάρεις σπίτι σου να με βοηθήσεις γιατί είμαι χτυπημένο. Και του λέει η γυναίκα, μα είσαι φίδι, θα σε πάρω σπίτι, θα με τσιμπήσεις. Και τι λέει, θα τσιμπήσω αφού θα με βοηθήσεις, θα είμαι καλό φίδι. Το παίρνει λοιπόν η γυναίκα, το πάει στο σπίτι να το βοηθήσει και δεν τσίμπησε. Και του λέει, μα γιατί με τσίμπησες, αφού είπες ότι δεν θα με τσίμπησες. Και έτσι λέω, συγγνώμη, μαντάμ, φίδι μάζεψες. Δεν μάζεψες κάτι άλλο, τι περίμενες. Al Wilson, The Snake. Προσοχή λοιπόν στις ποιότητες και ας μην ακούμε τι λένε οι άνθρωποι.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Πάλο από την Αργεντινή.

Lighter Shade of Pale, Johnny Blue Skies στο 2026 σε αυτή την εκτέλεση. 8:25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτωλεν εδώ σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Απογευματάκι Πέμπτης. Blue Sky, John Baez στον αέρα μας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Erteco.gr διαδικτυακά ο κόσμος του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Λάνα Ντελερέι, Summertime. Summertime, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, νούμερο ένα χώρα για ξεκούραση στην Ευρώπη. Εκατομμύρια τουρίστες έρχονται κάθε καλοκαίρι για να ζήσουν το όνειρο και εμείς ζούμε τον εφιάλτη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος για στέγαση. Έτσι και τα ενίκια, το ενίκιο ανέβηκαν 5% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος είναι 1,8. Τρέχουμε σε τριπλάσια ταχύτητα με την υπόλοιπη Ευρώπη και στο World Happiness Report το 26 η Ελλάδα βρίσκεται σε ευτυχία στον πάτο. Θέση 85 ανάμεσα σε Βουλγαρία και Αλβανία.

σοκαριστικό αυτό το ταλέντο, αυτή η ύπαρξη που με δυσκολία μπορεί να πιστέψει κανείς ότι όντως έζησε ο Σαμ Κουκ, πέρασε από αυτό τον πλανήτη, έκανε το πέρασμά του, έφυγε πολύ νωρίς στα 30 του και άδικα και άσχημα, και άφησε μια τεράστια κληρονομιά, η ευκολία που ερμήνευε, η ομορφιά σε όλα. Σε όλα την είχε ο Σαμ Κουκ, αφού κατάφερε να κάνει την Αρίθα να μυρίζει τον μπουφάν του. Περίμενε πώς και πώς να πάει ο Σαμ Κουκ, γιατί πήγαιναν όλοι οι τραγουδιστές της εποχής στο σπίτι, γιατί ήταν ο μπαμπάς της, που ήταν ο μαν της κατάστασης. Και έφτανε ο Σαμ Κουκ και έπαιρνε τον μπουφάν του που το άφηνε σε ένα καναπεδάκι και το μύριζε η Αρίθα Φράγκλιν. Royal Philharmonic Orchestra να συνοδεύει άλλη μία από τις σπουδαιότερες φωνές που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης.

Φιλαρμόνικο Ορκεστρά να συνοδεύει την Αρίθα Φράγκλιν. You make me feel like a natural woman. Σαν σήμερα φεύγει μία από τις σπουδαιότερες φωνές. Έγραψε μία μεγάλη ιστορία 16 Ιουλίου του 2003 στα 77 της. Λοιπόν, θα φύγει η Σίλια Κρούς. Ένα όνομα, μία γυναίκα από την Κούβα. Μία από τις μεγαλύτερες Λατίνες του 20ου αιώνα. Στην Κούβα κατά τη δεκαετία του 50, κερδίζοντας το παρατσούκλι La Guarachera de Cuba, τις επόμενες δεκαετίες έγινε γνωστή ως η βασίλισσα της σάλσας. Έδωσε πάρα πολλά στη Λάτιν μουσική. Ήταν η βασίλισσα της σάλσα, ήταν η βασίλισσα της Λάτιν μουσικής. Έδωσε πάρα πολλά μέχρι τη μέρα που έφυγε από τη ζωή. Και είναι η φωνή που δεν ξεχνά κανείς. Σίλια Κρούς.

Η Σίλια Κρούς έφυγε από την πατρίδα της, έφυγε από την Κούβα μετά από την Επανάσταση, αποτελώντας ένα από τα σύμβολα της εξόριστης κουβανικής κοινότητας. Συνέχισε την καριέρα της στο Μέξικο και στη συνέχεια στην Αμερική. Ηχογράφησε με τον Τίτο Πουέντε με σπουδαίους μουσικούς. Με 37 studio albums, πολλά βραβεία, Grammy, Latin Grammy. Έπαιξε και σε σαπουνόπερες βέβαια. Έχει τιμηθεί, έχει κάνει πάρα πολλά σε μια ζωή. Μέχρι τα 77 της το 2003, 16 Ιουλίου τέτοια μέρα, που έφυγε από τη ζωή και άφησε μια σπουδαία κληρονομιά στη Latin σκηνή. Σίλια Κρούς, Παροστέλαρ, Black Lilies. Και έγινε εκεί το θαύμα και στο Eurovision. Ξαφνικά Παροστέλαρ, εκεί δεν το περίμενε κανείς.

Και το Black Mirror, προφητικό καμιά φορά, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει το επεισόδιο. Πάντως βγαίνει αυτό το application με τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογή γνωριμιών, χωρίς προφίλ, χωρίς scrolling. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Τεχνητή νοημοσύνη σου βρίσκει το τέρι. Black Mirror. Καλά περνάμε. Καλά κρασιάλη. Χρήστος Βουλιουκλάκης, φρόντιζε τον ήχο μας. Απογευματάκι Πέμπτης, είναι ζέστη πολύ, υγρασία, θερμοκρασία στους 40 από Δευτέρα. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο στις μουσικές. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Και όπως λέει ο Αντριάνο Τσελεντάνο στο τραγούδι θα κλείσουμε, δεν υπάρχει ο έρωτας, ένα ψέμα λέει είναι ο έρωτας που κάποιος το έχει φτιάξει για να τον τρελάνει τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Non esiste l'amor. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Salida del vuelo con destino a la

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Έχει πολύ ζέστη έξω. Έχει υγρασία, έχει ζέστη. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία εντός των ημερών. Εντάξει, μια χαρά. Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, διακοπές, εντός του νομού, εκτός του νομού, σε νησιά, οπουδήποτε, όπου και αν είστε, ακούτε τον κόσμο σε 93,6. Χρήστος Βουγιουκλάκης απέναντι μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχουμε να πούμε σήμερα και τι δεν έχουμε να πούμε. Και τα λέγαμε χθες με την Αργεντινή και την Αγγλία. Έτσι, να πείτε ότι δεν αστόπα, δεν αστόπα. Ανεξάρτητα είπα αν είμαι με την Αργεντινή, δεν έχει καμιά σημασία. Θέλαμε να δούμε και την Αγγλία μετά από 60 χρόνια να πάει στον τελικό. Δεν θα πάει στον τελικό, θα πάει η Αργεντινή. Θα σου πω σε λίγο τι έγινε. Όπως ακριβώς θα πούμε και για τους Cure, που ήταν εξαιρετική η συναυλία χθες, με πάρα πολύ κόσμο και με πολύ παλμό. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, μην φύγει κανείς. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Love Cuts, αυτή είναι η Cure. Η Cure λοιπόν ήρθαν χθες στην Ελλάδα. Τους περιμέναμε το θρυλικό συγκρότημα να έρθει στην χώρα μας. Και πραγματικά έπαιξαν, φίλες και φίλοι, 27 κομμάτια, ό,τι σας είχα πει. Έτσι ακριβώς έγινε. Και το λέμε αυτό γιατί το setlist πολύ μεγάλο, πραγματικά, με 19 κομμάτια και με encore 8 κομμάτια. Μέσα στο encore έπαιξαν φυσικά το Lullaby, το Hot Hot, το Love Cuts, το Friday I'm in Love, το Close to You, το Why Can't Be You και το Boys Don't Cry. Ωραίο το live των Cure και είναι ένα ιστορικό συγκρότημα. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είχαν την ενέργεια που είχαν πριν από 10-20 χρόνια. Δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο. Αλλά η Cure είναι, φίλες και φίλοι, η Cure. Δεν νομίζω να δυσαρέστησαν κανέναν. Έπαιξαν όλα τα hits, έπαιξαν και κάποια πράγματα από το καινούριο. Είναι εμπειρία να βλέπεις τους Cure, και όσοι δεν τους είχαν δει στη χώρα μας, κάποιοι έλεγαν ότι θα έπρεπε ο Matt Berninger να βγει πριν τους Cure και όχι η Nothing But The Thieves, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε φορά που είναι να γίνει ένα live, φίλες και φίλοι, και να έχει αρκετά μέλη, αρκετά group. Δυστυχώς αυτός που παίζει πρώτος, να το ξέρετε πάντα, είναι η μπάντα που δυστυχώς τρώει και τη ζέστη. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα. Θα θέλαμε να δούμε κάποια στιγμή τον Matt Berninger, ίσως σε μικρότερο χώρο και ίσως πιο βράδυ με περισσότερη δροσιά. Τρίτη φορά λοιπόν έρχονται οι Cure τα τελευταία χρόνια, και λέω τα τελευταία χρόνια, τελευταία 20-25 χρόνια, ένα γεμάτο άκα με πάρα πολλές ηλικίες, από νέους, από εξιντάριδες πλάς, από πάρα πολλά πράγματα. 2 ώρες και λοιπόν επάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι δεν θεωρούμε δεδομένο ότι αυτοί οι καλλιτέχνες θα έρθουν και μετά από 1 και μετά από 2 χρόνια, οπότε υπάρχει ένα δέος πάντα όταν βρίσκεις απέναντι σε τέτοιους καλλιτέχνες και μουσικούς που έχουν αφήσει τόσο βαθύ αποτύπωμα στη μουσική, και συγκροτήματα που έχουν διαμορφώσει έναν ολόκληρο ήχο, έχουν επηρεάσει μεταγενέστερες μπάντες και εξακολουθούν μετά από 5 δεκαετίες να εμπνέουν νέους μουσικούς και να γεμίζουν φυσικά συναυλιακούς χώρους σε όλο τον πλανήτη. Αυτοί λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, Cure. Ρόμπερτ Σμιθ και η μπάντα του ξετύλιξε μια τεράστια διαδρομή περνώντας από διαφορετικές περιόδους της δισκογραφίας τους, και νομίζω ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Post Malone. Post Malone την Κυριακή, 90 λεπτά πριν ξεκινήσει ο τελικός, θα ανέβει επάνω στη σκηνή και θα τραγουδήσει σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο. Πώς μάλλον λοιπόν θα τραγουδήσει στο World Cup Closing Ceremony πριν την έναρξη της συναυλίας σε μια γιορτή της μουσικής. Και λέω γιορτή της μουσικής γιατί θα βρίσκεται και η Κιλάωρο Παουζίνη και ο Ρόμπιν Γουίλιαμς και θα υπάρχει και μια special εμφάνιση από τον Tom Cruise, ενώ θα υπάρχει και half time show time, λες και βλέπουμε αμερικάνικο football, δηλαδή με Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber στο πρώτο half time show που θα γίνει σε μεγάλο σε μεγάλο συναυλιακό χώρο, έτσι, που πάει το μυαλό μου. Συναυλία είναι, εν πάση περιπτώσει. Θα γίνει half time επάνω σε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου και δις τελικό. Δεν ξέρει βέβαια κανένας κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα βοηθούν ή όχι τις ομάδες, διότι αυτά τα cooling break δεν βοηθάνε καθόλου. Κόβουν τη ροή του αγώνα και τον ηρμό της σκέψης πολλές φορές των ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω τώρα αυτό το half time show time, όπου δεν θα είναι σίγουρα 15 λεπτά, θα είναι παραπάνω, δεν ξέρω ακριβώς το χρόνο. Τον δω, ας σας πω αύριο κάποια στιγμή. Σίγουρα μπορεί και να επηρεάσει κάποια στιγμή κάποιες από τις ομάδες. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, θα το δούμε. Θα δούμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει την Κυριακή το βράδυ. Μου λέτε ότι ήταν από ο Σάιμον Γκάλουπ. Ναι, δεν είχε έρθει ο Γκάλουπ για λόγους υγείας. Την θέση του την πήρε ο γιος του. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο μπάσο. Ούτως ή άλλως πολύ καλός μπασίστας και ο γιος του. Οι υπόλοιποι Cure, οι Garbles, Donnell και Cooper, βρέθηκαν επάνω στη σκηνή κανονικά και έπαιξαν Pushing Between Jays, Just Like Heaven και αργότερα έβαλαν τις μεγάλες επιτυχίες. Και στο τέλος πολλά πυροτεχνήματα. Και πυροτεχνήματα, φίλες και φίλοι, δεν είδαμε μόνο στο ΟΑΚΑ. Πυροτεχνήματα είδαμε σε όλη την Αργεντινή. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Καταρχήν, δύο ασίστ έβγαλε ο Μέση, δύο γκολ μπήκαν. Έβαλε ο Φερνάντες, έβαλε ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Είχε δύο δοκάρια ο Μακάλιστερ. Τους έβαλαν μέσα στο τέρμα στην κυριολεξία μετά το 60 τους Άγγλους, όπου οι Άγγλοι καλώς ή κακώς δεν έπαιξαν την μπάλα που θα μπορούσαν τα τελευταία 30 λεπτά, γιατί αν έπαιζαν την μπάλα μπορεί και να είχαν περάσει τον τελικό. Σε κάθε περίπτωση όμως εδώ δεν κοιτάμε τι έγινε, εδώ κοιτάμε το αποτέλεσμα. Και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και η Αργεντινή κατεβαίνει για δεύτερη φορά μέσα 3,5 χρόνια να κάνει το back-to-back. Κοιτώντας λοιπόν το παιχνίδι, το οποίο ήταν, το θεωρώ εντυπωσιακό πραγματικά, και με τον τρόπο που έγινε και πώς έγινε, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν έβαλα 2-3 κανάλια από την Αργεντινή για να κάτσω να δω τι συμβαίνει στην Αργεντινή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε στην Αργεντινή. Δηλαδή έμεινα 2,5 ώρες στο ίντερνετ και κοίταγα live coverage από κανάλια. Πρέπει εκεί στο μεγάλο μνημείο που βρίσκεται στον Οβελίσκο, στο Μπουένος, αλλά και σε όλη την Αργεντινή, πρέπει να είχαν βγει πάνω από 5-10 εκατομμύρια άνθρωποι, μπορεί να λέω και λίγους, και να φώναζαν και να πανηγυρίζουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι σήμερα ότι πέτυχα τι έγινε μέσα στο γήπεδο από γνωστό commentator, ο οποίος πανηγύριζε, ο οποίος μετέδωσε το δεύτερο γκολ της Αργεντινής. Εντάξει, καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα θα γίνει και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και θα γίνεται για μέρες ολόκληρες στην Αργεντινή. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Diego Armando Maradona. Τραγουδά ένα τραγούδι που γράφτηκε για πάρτι του.

Είναι αυτό το τραγούδι του Ροντρίγκο Μπουένο, το Mano de Dios, το οποίο το έχει γράψει για τον Diego Armando Maradona. Και είναι το, την έχουμε πει την ιστορία, την είπαμε και προχθές, είναι το τραγούδι που θεωρητικά λέει την ιστορία του Μαραντόνα, λέει την ιστορία του 86 και λέει φυσικά αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο το οποίο έλειπε από τον ίδιο τον Ντιεγκίτο. Και ήταν από τις σπάνιες φορές, το έχω πάρα πολλά χρόνια αυτήν την ηχογράφηση, όπου ο Μαραντόνα έχει βρεθεί σε ένα μπαρ κάπου στον Μπουένος και έχει ανέβει επάνω στη σκηνή και το έχει τραγουδήσει. Δεν έχω άλλα πράγματα. Γενικά ο Μαραντόνα τραγουδούσε, του αρέσαν τα τραγούδια, αλλά αυτό είναι το μόνο δίλεπτο που υπάρχει, αν θέλετε, live από τον Diego. Και είναι αυτό το Mano de Dios, είναι ένα από τα τραγούδια που όταν χθες συνέχεια στα αργεντινικά ραδιόφωνα. Εντάξει, έχουν κάνει ένα παραλληλισμό το πώς ήταν τότε και το πώς είναι σήμερα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ροντρίγκο Μπουένο, που ήταν ένας από τους καλλιτέχνες, forthcoming καλλιτέχνες, και πολύ περισσότερο ένας τραγουδιστής που έγραψε και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην αργεντινική μουσική σκηνή. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή νεότατος το 2000, ετών 27, σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, και ήταν από τους λόγους που, εν πάση περιπτώσει, τελείωσε μια εποχή, όπως είπαν, στην Αργεντινή. Και τέλος πάντων, είναι άλλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε άλλη κουβέντα για τον Ροντρίγκο Μπουένο και για το τι πρόσφερε στον αργεντινικό ήχο και για ποιο λόγο άλλαξε πολλές φορές τις ισορροπίες στην αργεντινική μουσική σκηνή. Και Μανουτσάου ακούστηκε πολύ, και πολλά πολλά άλλα, και πάρα πολλοίς κόσμος. Και βέβαια δεν αφήνουμε απ' έξω τους Ισπανούς, έτσι. Οι Ισπανοί έχουν την καλύτερη ομάδα και οι Αργεντινοί έχουν τον καλύτερο παίχτη αυτή τη στιγμή. Περιμένετε μέχρι την Κυριακή, όπου θα έχει και live, θα έχει και συναυλίες, θα έχει και half time, θα έχει και τελικό, θα έχει και ποδόσφαιρο, θα έχει και πίτσες, θα έχει και ζέστη, θα έχει τα πάντα. Ό,τι πρέπει για να περάσουμε όμορφα την Κυριακή μας. Και το Σάββατο, έτσι, με το μικρό τελικό. Γιατί μόνο Παρηγοριάς τελικός θα είναι, μικρός θα είναι. Με Αγγλία και με Γαλλία. 2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Μέχρι τις 8.30, Ντύρ και Μανουτσάου.

Μαριφρός και Κομοούρο, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 8 είναι 5η 16 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Απέναντι μου βρίσκεται ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε να συναντήσουμε το Ροζ και Φεφέ. Μια μικρή βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου κι αν είστε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Έχουμε Facebook, Instagram, φίλες και φίλοι. Δίνουμε δώρα, δίνουμε προσκλήσεις, δίνουμε και βιβλία. Δίνουμε 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε και στα social media, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί και τρέχουν διαγωνισμοί καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδος. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες, ό,τι υπάρχει τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Θα κάνουμε μια βόλτα σε παλιά, all time classic πράγματα. House Martins.

Αυτή λοιπόν είναι η House Martins. Αύριο φίλες και φίλοι μην χάσετε το Mike Scott. Αύριο ο Mike Scott των Waterboys μας μίλησε. Μας μίλησε πριν από μερικές μέρες και θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε εδώ αποκλειστικά από τον κόσμο. Αυτή η ιδιαίτερη πραγματικά φυσιογνωμία της βρετανικής μουσικής σκηνής των Waterboys έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα και μας είπε πολλά πράγματα. Είναι Σκοτσέζος, μας μιλάει για την διαδρομή του συγκροτήματος, για τους μπάντες, για τους καλλιτέχνες. Ρωτήσαμε διάφορα πράγματα όταν είχε πάει στην Καλιφόρνια, όταν γνώρισε τον Bob Johnson, τον παραγωγό βέβαια του I Walk the Line και του μεγάλου live που είχε γράψει στο Folsom Bridge με τον Johnny Cash, για τις μουσικές από την Ιρλανδία, για τη σχέση που έχουν οι Ιρλανδοί φυσικά οι Έλληνες και οι δύο λαοί, για την αγάπη του για την Ελλάδα, για τη μυθολογία, για το Ηρώδιο, για τη συναυλία που έπαιξε στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια και πολύ περισσότερο για το τι ετοιμάζει τώρα. Ο Mike Scott είναι μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, είναι ένας άνθρωπος λιγομίλητος, είναι ένας άνθρωπος που όταν θέλει να πει κάτι το λέει ακριβώς έτσι όπως είναι και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη μας τιμή και χαρά βέβαια που μίλησε ο φρόνμαν του συγκροτήματος μια εβδομάδα 10 μέρες πριν από το live που θα δώσει την 1η Αυγούστου στο Sunny στη Χαλκιδική. Και φυσικά ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε θα είναι και το Return of Pan. Με ιδιαίτερη αγάπη στο Θεό πάνω και στη μυθολογία. Ο Mike Scott, Waterboys. Water Boys.

Αυτή λοιπόν είναι η Waterboys, αυτός είναι ο Mike Scott. Yes. Και μου αρέσει γιατί έχει και μια φοβερή προσφορά. Μου λέει yes, oi, nyai. Και επειδή κάπου ήταν ο Mike Scott, δεν πρέπει να ήταν σε ένα σταθερό σημείο, δεν ξέρω, ήταν σε περιοδία. Κάνει μια περιοδία αυτό το καιρό. Δεν ας πω ότι ακριβώς αύριο τι θα πούμε. Συνέντευξη, να κάτσετε να την ακούσετε. Μιλήσαμε από το τηλέφωνο, εξαιρετικά έχει ακουστεί ο Mike Scott και επίτηδες. Δεν έχω κάνει voice over επάνω, το έχουμε χωρίσει σε τρίλεπτα, για να ακούσετε τη φωνή αυτού του εμβληματικού πραγματικά μουσικού. Ο Mike Scott, φίλες και φίλοι, είναι ιστορία και της σκοτσέζικης και της ιρλανδέζικης μουσικής σκηνής. Έτσι είναι. Έχει καταβολές και από το Δουβλίνο και από το Εδιμβούργο. Και εν πάση περιπτώσει θα ακούσετε αύριο πάρα πολύ ωραία πράγματα μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εδώ πάντα από τη συχνότητα του Κόσμος, τον frontman των Waterboys. It's a family affair.

Sly and the Family Stone λοιπόν και Family Affair. 9 παρά 10 εδώ στον κόσμο σε 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς από την όμορφη Κύπρο που μας λέτε κάνει πάρα πολύ ζεστή.

Όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά πριν από λίγες μέρες ο Χωσέ Τζέιμς, το project που είχε κάνει για το τραγούδια του Bill Withers ήταν πολύ ιδιαίτερα, και προφανώς η επαφή που είχε όταν βρέθηκαν σε ένα diner και για να γνωριστούν με τον Bill Withers, έκατσαν ούτε μία ούτε δύο αλλά τέσσερις ώρες, και το μόνο πράγμα που έκαναν ήταν να μοιραστούν διαφορετικές εμπειρίες αλλά με κοινό γνώμονα τη μουσική, και πολύ περισσότερο όταν ο Bill Withers σου μιλάει. Ξέρει πραγματικά τον τρόπο για να σου εξηγήσει για ποιο λόγο έγραψε αυτά τα πράγματα, και πολύ περισσότερο να κατανοήσεις λίγο παραπάνω τι πρόκειται να πας να τραγουδήσεις και τι project πας να κάνεις. Περιμένουμε λοιπόν το νέο project του Χωσέ Τζέιμς, όπου μας το είπε και χαρήκαμε ιδιαίτερα γιατί άπτεται του μεγάλου All Blue Eye του Frank Sinatra. Περιμένουμε λοιπόν ένα άλμπουμ με τραγούδια του Frank Sinatra. Τι θα μαζέψει τώρα από τη δισκογραφία, τον ρώτησα. Του λέω τι θα βγεις από τον, τι θα βρεις από τον Frank Sinatra. Τα γνωστά, τα άγνωστα, την Capitol, την Columbia, ποια περίοδο. Μου λέει κάτσε και θα δούμε. Και βέβαια περιμένουμε και το βιβλίο του, το οποίο εδώ και 5 χρόνια γράφεται. Αυτοβιογραφικό, και ένα βιβλίο με συνεντεύξεις με διάφορα πράγματα για τον μεγάλο Χωσέ Τζέιμς, που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας, το Λίκα Βιτό. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones και το Foreign Tongues, το καινούριο άλμπουμ σε παραγωγή του Andy Watt, Andrew Watt, Andy, όπως τον λέει ο Mick Jagger. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο σε 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η 16 Ιουλίου. Με χαρά υποδεχόμαστε απέναντί μου τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Οι Stones κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Ο Mick Jagger γράφει καινούργια τραγούδια, θέλει να βγει στην παραγωγή, θέλει να βγει και σε περιοδεία. Χθες βέβαια τον είδαμε επάνω στα επίσημα. Κοίταγε όπως όλοι φυσικά το παιχνίδι της Αγγλίας. Κοιτάει αυτές τις μέρες, πάντα κοιτάει ποδόσφαιρο ο Mick Jagger. Μάλλον είναι γενικά λάτρης του αθλητισμού και του μηχανοκίνητου. Τον έχουμε πετύχει πολλές φορές στα pit, στη Φόρμουλα 1. Του αρέσει πάρα πολύ η Φόρμουλα 1. Τον έχουμε πετύχει σε μπάλες, τον έχουμε πετύχει σε τελικούς. Και χθες λοιπόν ήταν φυσικά στον ημιτελικό, υποστηρίζοντας την Αγγλία. Και βέβαια είδα και μια γκριμάτσα κάποια στιγμή που έκανε όταν μπήκε και το δεύτερο γκολ τη Αργεντινής, όπως και είχε και ένα τέτα τέτ πάρα πολύ ωραίο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που και εκείνος βρέθηκε στο χθεσινό παιχνίδι, στο χθεσινό ημιτελικό. Φίλες και φίλες, ημιτελικός με την Αργεντινή και με την Αγγλία είναι ένα από τα μεγαλύτερα venues που μπορεί να υπάρχουν, οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι των τεχνών, celebrities, αθλητές, μουσικοί, οι πάντες να βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Πάμε να ακούσουμε, να συναντήσουμε την Νίνα Σιμών. Four Woman στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Άρτη δε Σολέιλ, βρεθήκαμε για λίγο μέχρι τη Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένος φυσικά από τον ήχο Σουηδός, τον Κρουάμπιν και θα έλεγα και του Λέον Μπρίτζες.

Αυτή είναι η Judy Jackson από το Grace στο Soliloquy. Ένα τραγούδι που ακούσαμε και κυκλοφόρησε το 2021. Και αυτό είναι ο άλλο. Μάλλον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα το νέο του άλμπουμ Μεταθάνατον, το live που έδωσε στο Nashville.

Σόμπρας, να μας λοιπόν. Αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο περιμένουμε την άλλη εβδομάδα το live, το άλμπουμ του στο Νάσβιλ, που ήταν και το τελευταίο, η τελευταία solo συναυλία που έδωσε ο Ραούλ Μάλο εν ζωή. Είχε δώσει το στην Third and Leslie στο Νάσβιλ με το γιο του, τον Ντίνο Μάλο, να τον συνοδεύει στα κρουστά. Το είχε δώσει τον Ιούνιο του 25, πέντε μήνες πριν, έξι μήνες πριν φύγει από την ζωή ο Ραούλ Μάλο, με τίτλο Bella Ciao, Ραούλ Μάλο Live in Nashville. Είναι ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως τα περισσότερα τραγούδια τα είχε περάσει και ως άλμπουμ στο Quarantine Days, δηλαδή και το Harvest Moon, την διασκευή, και το Rambling Rose και φυσικά το Forever and Ever, που το είχαμε ακούσει μάλιστα λίγο καιρό μετά την καραντίνα που είχε βγάλει αυτό το άλμπουμ ο Ραούλ Μάλο. Έχουμε πει την ιστορία με τον Demi Russo, αλλά βέβαια και με το Bella Ciao και το Summer Wind, που δεν το έχουμε ακούσει και είμαι περίεργος, όπως όλοι, να ακούσουμε υλικό με θανάτιο υλικό από τον Ραούλ Μάλο. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, κυκλοφορεί επίσημα το άλμπουμ, και μιας και μιλάμε για τον Ραούλ Μάλο, ετοιμάζουν οι Mavericks, όπου οι Mavericks ψάχνουν να βρούνε τραγουδιστή. Υπάρχουν 2-3 υποψήφοι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θέλουν ούτε να αφήσουν το συγκρότημα, ούτε να κρεμάσουν, που λένε τα παπούτσια στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, να σταματήσουν, ανεξάρτητα αν έφυγε από την ζωή ο Ραούλ Μάλο, που ήταν, αν θέλετε, και ο frontman και το πνεύμα των Mavericks στη Φλόριδα τόσα χρόνια. Η οικογένειά του λοιπόν και η μπάντα των Mavericks τιμούν τη μουσική κληρονομιά με το ετήσιο Dance the Night Away, a musical celebration honoring Ραούλ Μάλο, το οποίο θα γίνει στις 4 και στις 5 Δεκεμβρίου του 2026 στο ιστορικό Ryman Auditorium στο Nashville, και ίσως και εκεί ακουστούν και κάποια τραγούδια, κάποιο υλικό αφενός μεν του Ραούλ Μάλο, και αφετέρου βγήκε κάποιο άλμπουμ από τους Mavericks. Πάμε να συναντήσουμε την

Κόσμος 93,6. Κόσμος Classic.

Πιάτσα μια αγκόρα λοιπόν. Αυτός είναι ο Τζοβανότη. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 9. Πάντα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Faith No More, Easy on Sunday Morning. Ένα κλασικό all time classic soul τραγούδια από την δεκαετία του 60. Ένα τραγούδι που το είχαν κάνει επιτυχία και οι Commodores βέβαια. Μεγάλη. Και αυτή είναι η soul του σήμερα. Από τη Γαλλία. Jalen and Gotha.

Swan Lee Ping Pong Orchestra. Λίγο πριν τις 10 παρα 10 θα μας πάει το νέο άλμπουμ του Raoul Paz.

Λαλιούβια. Αυτός είναι ο Γκις Μοβαρίγιας. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ηλία Διαμάντη που ήταν σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, έτσι για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Και βέβαια μην ξεχάσετε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε την συνέντευξη αύριο του Mike Scott, του ανθρώπου που έφτιαξε και τρέχει εδώ και 40 χρόνια και βάλε την μπάντα των Waterboys. Waterboys λοιπόν αύριο μετά τις 8 τους ακούστε αποκλειστικά τον Mike Scott στην Ελλάδα, εδώ στη συχνότητα του Κόσμος, με αφορμή το live που θα δώσει ο Mike Scott και οι Waterboys. Και μαθαίνω ότι, κοίταγα λίγο στον υπολογιστή, είναι σχεδόν sold out το live, γιατί με ρωτάτε αρκετοί και πολλούς χαιρετισμούς και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια ότι αν υπάρχουν εισιτήρια ακόμα, ξέρω ότι υπάρχουν εισιτήρια, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε στις πλατφόρμες. Όσοι βρίσκεστε στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω η καλύτερη σας. Λοιπόν, σας αφήνω με μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα που θα έρθει αύριο και θα ξημερώσει. Να είστε όλοι καλά. Marmalade και Beautiful Day. Ευχαριστώ και πάλι τον Ηλία Διαμάντη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές μουσικές επιλογές. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Hello. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Πώς ορίσατε στον κόσμο? Γουατσιγουάρο Καλτσάντερ. Γεννιέται σαν σήμερα το 1925, Αμερικανός μουσικός της Latin Jazz. Το βασικό του όργανο, το βιμπράφωνο. Αλλά έπαιζε και drums και bongos και congas και τιμπάλες και πιάνο. Και εδώ Γούλι Κολόν μαζί με Ρούμπεν Μπλαδές.

0: Lleva el puñal. Usa un sombrero de ala.
1: Με καταγωγή από τον Παναμά, Ρουμπέν Μπλαδές, Μπελίντο, Ντελούνα. Κλείνει σήμερα το 78.

ένας μουσικός ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά hits, Πέτρο Ναβάχα, El Cantante, που έγινε και το signature song του Hector Lavoe. Έχει λάβει 21 Grammy. Και τόσο από μουσικός και ακτιβιστής. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι να δείξει.

Λοιπόν, Sunny Festival 2026, 18 Ιουλίου, James Arthur. Δώσαμε προσκλήσεις. Ένας Βρετανός τραγουδοποιός με χαρακτηριστική βαθιά συναισθηματική φωνή. Μια συναυλία η οποία σίγουρα θα κάνει αίσθηση σε αυτό το καταπληκτικό χώρο του Sunny Festival. 20 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στη Στοά Culture, στο κέντρο της Αθήνας, έρχεται ο Αζάη Κολέ με το κουαρτέτο του, μοναδικός σαξοφωνίστας, πολυοργανίστας, για πρώτη φορά στην Αθήνα, και ένα εξαιρετικό live αφιερωμένο στον Coltrane μαζί με την παρέα του. Ένα live το οποίο υποστηρίζει το Half Note Jazz Club και μια ευκαιρία για να γνωρίσετε και τη Στοάρ Σακίου εκεί στην Περσματζόγλου, σε αυτό το καταπληκτικό χώρο. Ο David Whitfield στο πιάνο, ο Conway Campbell στο μπάζο και ο Tim Reggie στα drums. Τι άλλο ωραίο. Το άλλο ωραίο είναι ότι σήμερα ο CK κλείνει τα 31 με καταγωγή από την Ιγυρία.

Ισπανίδα τραγουδίστρια Μαρία Χωσέ Λιέγο. People of the Moon, η τελευταία δουλειά του Νου Τζενέα από την Νάπολη. Και εδώ ο Λεόν Φαλ από τη Γαλλία. Και μαζί του Φολαμούρ και Φλάβα Κοέλιο.

Childers, σε ένα πολύ ωραίο Agua Dulce. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, Sweet Summer Sun Festival, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για όσους θα βρίσκονται στην Αθήνα, μία μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα blues. Headliner του φεστιβάλ, ένας αναγνωρισμένος κιθαρίστας και τραγουδιστής, ο Eric Gales, από τους πιο εντυπωσιακούς καλλιτέχνες της σύγχρονης blues σκηνής, αλλά και σημαντική εκπρόσωπη της ελληνικής blues σκηνής. Τάσος Κούρας και Νουκελέους, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet, Σάκης Ντόβολης Trio. Μια αυθεντική γιορτή των blues που φέρνει κοντά διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Δώσαμε προσκλήσεις γι' αυτό. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε στο Instagram για ένα πολύ ωραίο masterclass, το οποίο θα γίνει όμως τον Οκτώβρη. Τώρα θα μου πείτε από τώρα για τον Οκτώβρη. Ναι, γιατί δεν θα υπάρχουν θέσεις μετά. Είναι ένα πολύ ωραίο breathe masterclass από τον συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of Lost Art, James Nestor. Όλα αυτά θα γίνουν στο Tatoi 3 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός λέγεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Ιμπραήμ Αλού, χοροδί από πίσω, τρόμπον σόρτι. Και αυτό ήταν το Bring the Light. Rolling Stones, In the Stars. Καινούριος δίσκος για τους Rolling Stones, που συμμετέχουν επίσης Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith από Cure, Chad Smith από Red Hot Chili Peppers, και ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε με τον 58 χρόνια drummer της μπάντας Charlie Watts πριν από το θάνατό του.

Πολύ θυμούν τον Kurt Weill ως κιθαρίστα της rock μπάντας The War on Drugs. Και βεβαίως έντονες επιρροές από Pavement, John Prine, Neil Young. Με καταγωγή από τη Φιλαντέλφια, εξού και ο τίτλος του άλμπουμ. Philadelphia's been good to me. 10cc μέχρι και τις 11. Dreadlock Holiday.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

μόλις 16 ετών ο Καλ Τσάντερ όταν κέρδισε ένα διαγωνισμό το 1941. Jim Κούμπρα drum solo παίζοντας drum boogie. Ένας καταπληκτικός μουσικός της Latin Jazz και όχι μόνο. Και από τον Καλ Τσάντερ στο Ρουμπέν Μπλαδές. Από το άλμπουμ Σιέμπρα του 1978 που κλείνει σήμερα και τα 78. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και έδεις μουσικές. Καλή ακρόαση.

τελευταία δουλειά του Σέου Ζόρζο με τίτλο The Other Side. Μαζί του ο Μπέκ, η Μαρία Ρίτα. Εδώ η σπουδαία Μαρίσα Μόντς. Μετά από 16 χρόνια που φτιάχνει μουσικές ο Σέου Ζόρζ, ένα άλμπουμ που έχει κάνει την παραγωγή ο Μάριο Καλντάτο από τους Beastie Boys. Μια γιορτή της βραζιλιάνικης μουσικής αλλά και της jazz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

future will be better tomorrow. Αυτός είναι ο Fred Nick, δηλαδή Sam Ferguson. Αγαπημένος του σταθμού. Εδώ η φωνή του Al Green, Free at Last, 1973. Σαμπλάρει πολύ ωραία ο Fred Nick. Και ο Ραούλ Μάλο τόλμησε να τραγουδήσει Ντέμι Ρούσο και τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία. Live in Nashville. Και ο Ραούλ Μάλο τραγουδά Ντέμι Ρούσο.

Tom Mirch ήταν αυτός μαζί με Della Soul. It runs through me. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Σας αφήνω με Carl Chandler. Σερενγκέτι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

αντίθεση. Αντίθεση από τη φύση τους. Αυτοί οι τύποι, ο Φλωριάν Πελιζιέ μαζί με το κουιντέτο του δηλαδή, αποφασίζει να μην έχει γεωγραφικό όριο, να ταξιδεύει και να ξοδεύει ακούραστα την πίστη του αλλά και την ενέργειά του για να φτιάξει μουσικές, να περιπλανηθεί μέσα από αυτές. Στη Νότια Αμερική, από το Ρίο, να επιστρέψει πίσω στην Ευρώπη και κυρίως να συναντήσει το φίλο του, Τζεού Τζο, και μαζί να φτιάξουν αυτό το «Πού είναι, ποιος ξέρει» και έτσι μαζί να σας καλωσορίσω κι εγώ στις μελωδίες μας που κρύβουν ωραίες διαδρομές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλωσορίσατε στα τραγούδια μας.

η Efterklang από τα Βόρεια στη Σουηδία πριν από 2 ακριβώς χρόνια μας συμβούλεψαν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind. Αυτό το κομμάτι που τρέχει σαν βάλσαμο μου.

Είπα βάλσαμο και θυμήθηκα αυτήν εδώ τη συνεργασία που μόλις έγινε. Τον Μπονόμπο δηλαδή, που δεν άφησε ευκαιρία, συνάντησε την Αρούφα Φταμπ και μαζί μέσα στο 2026 άκου τι έφτιαξαν. Fire on the Water.

κρυμμένος πράκτορας εδώ μαζί με τον Γκλεν Μίσκιν αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στην πρώτη απόπειρά τους να ενώσουν κανονάκι με τη ρέγγε. The Hidden Agent από την προηγούμενη δουλειά του Γκλεν.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Δεν είπαμε και ερτέκο ανοιχτό ότι ώρα μας τελείσετε. Όσο για τον επόμενο πράκτορα, αυτός ερχόταν από το Κάιρο με την υπογραφή των ΝΑΦΑΣ.

όπου στα Βαλκάνια, εκεί στη Θεσσαλονίκη, κρύβεται και ο Έγκολες, που έφτιαξε τον Ντογκόντα του μέσα στο 2025.

Να φτάσω στο Παρίσι να συναντήσω άλλον έναν κύριο, ο οποίος έρχεται με το ψευδώνυμο Χαμπίμπι Σλάι. Φτιάχνει μια Χαμπίμπι ραψοδία και έτσι την κυκλοφορεί. Ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings και μέσα στο 2026 δίνει αυτό το κορόι.

προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Ενίοτε φτάνουμε στο παρελθόν και παίρνουμε ένα τρένο που μας άφησε πίσω. Trans Balkan Express από το περιβόητο άλμπουμ με το κέντημα. Η όμφο στα ωραιότερά τους.

Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω μία συνέντευξη του Ιμπραήμ Μαλούφ για ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα του. Εδώ πριν από ένα χρόνο έφτιαξε την αυτοβιογραφία της μουσικής του και μέσα σε αυτήν κρυβόταν και το love anthem.

Σημασία για κάποιους έχει ο ορίζοντας και οι καλές παρέες. Συμφωνώ και επαυξάνω, και ο Τζεφ Κόφιν έβγαλε ένα άλμπουμ ακριβώς γι' αυτό. Κάλεσε την παρέα του, μεγάλη και εκλεκτή, και σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Only the Horizon κρύβεται αυτό το γελίγκισε.

Τι να πούμε, αυτές οι κόρες με τις μουσικές τους φτιάχνουν τα τραγούδια μόνες τους και μέσα στα τραγούδια τους κρύβονται αληθινές ιστορίες, όπως η Λεϊλά Μακάλα που έγραψε την ιστορία της πατρίδας της και μέσα σε αυτό το τραγούδι με τίτλο «Το Τινίν» κρύβονται όλα.

μαζί με τον Κάρο Εμεράλ και τους Grand Mono, ένα Tahitian Skyzen που φτιάξαν, και η Metropole Orchestra και αυτοί μαζί τους.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, Earth to Earth και η Black Jesus Experience, αυτή η κολεκτίβα που έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, ηχογραφεί

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές, με μουσικές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια. Και ο Ηλίας Νεγκάς κάθεται στο πιάνο. Αυτό θα πει Miss Ethiopia.

Sandman Project που πριν από αρκετά χρονάκια και πίσω στο 2018 φτιάξανε μια Royal Family, έτσι για να βρίσκεται η Bat of Records με έδρα το Βέλγιο, ηχογραφή.

Spector μαζί με τους Malcoons είναι παλιά ιστορία στο χώρο αυτών. Μέσα στο 2026 ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Yolek, από όποια ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι.

Η Bat of Records έκανε πάταγο με αυτό εδώ το άλμπουμ των Colonel Jafar. Ο Dr. Fre ρεμίξαρε το κομμάτι Moving. Προχωράμε.

Τα πολύ ωραία η Πάρα Φορκούβα έρχονται με την Άννα Νακλάμπα αλλά και τον Mr. Γκράμμο. Swept Away είναι η κομματάρα τους.

Ezra Collective, Well Organized, επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ προς χάριν της ελπίδας. Η Λίλα Ικέ κάνει τον ντεμπούτο της, Well Organized, και το κομμάτι.

Τα κορίτσια ή η μπεγή, αυτά τα ταλαντούχα πλάσματα, κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Offering, από όπου και αντλούμε αυτό το asset.

False Idols Records. Αυτός είναι ο τίτλος της ανεξάρτητης εταιρείας στην οποία και ηχογραφεί ο περίφημος Τρίκι που επιστρέφει Because I Don't Know, το κομμάτι του.

Κλείνουμε με Κερέλα Ντάστ. Σας αποχαιρετούμε με αυτούς τους πιτσιρικάδες που έχουν πολλά να μας πουν. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
0: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't go. Don't go. It's early, but it's gonna be late.